0: μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά. Τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό. Επιχείρηση φοιτητική μέρημνα. Επιδόματα έως 2.500 ευρώ. 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Όσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο. 18,1 δις σε είδη διατροφής. 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Μέχρι το 1923 όλοι θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι η Κωνσταντινούπολη, το κόσμημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα παραμείνει. Πρωτεύουσα όμως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είχε άλλη σκέψη. Θέλει να κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν και να χαράξει μια νέα αρχή. Έτσι επέλεξε μια μικρή επαρχιακή πόλη χαμένη στα υψίπεδα της Ανατολίας, που τότε δεν είχε τίποτα το αυτοκρατορικό, χωματόδρομους, μερικές χιλιάδες κατοίκους και τρένα που έφταναν αραιά και που λένε ότι ο Ατατούρκ έβλεπε την Άγκυρα σαν λευκό χαρτί, μια πόλη χωρίς βαριά ιστορικά σύμβολα, στην οποία μπορούσε να οικοδομηθεί το νέο τουρκικό κράτος από την αρχή. Και για να πείσει τους δικούς του, έδινε ένα παράδειγμα σχεδόν καθημερινό. Η Κωνσταντινούπολη, έλεγε, μοιάζει με ένα παλάτι που γερνάει και παρασύρει όλη τη χώρα στη φθορά. Η Άγκυρα είναι ένα σπιτάκι που μπορούμε να μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Όταν οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης άκουσαν την απόφαση, πολλοί γέλασαν ειρωνικά. Πρωτεύουσα στην Άγκυρα. Μα εκεί έχει μόνο σκόνη, καμήλες και στρατώνες. Κι όμως από εκείνη τη σκόνη γεννήθηκε η νέα πρωτεύουσα. 13 Οκτωβρίου του 1923 ο Κεμάλ αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Η Κωνσταντινούπολη παραμένει όμως πανέμορφη.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Έλλη Πασπαλά, να τραγουδάει η Ελένη Γιώβα και η Βανθία Ρεμπούτσικα. Φεύγουμε από την πατριδογνωσία, από τις χαμένες πατρίδες και από, από τα ωραία ταξίδια και πάμε στην οικονομία, όπου εκεί τα πράγματα συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Γιάννης Χατζησαλάτας στο καθημερινό, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Τρίτη στις 7.30 για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας, αλλά να δούμε και ποια είναι αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είχαμε τα θέματα της καθημερινότητας της οικονομίας. Βλέπουμε και αυτά πλέον που εξελίσσονται με αφορμή τρία διαφορετικά γεγονότα. Κορυφαίο φυσικά ο θάνατος του καλλιτέχνη, ενώ και το ζεύγος των γιατρών. Η συναυλία των δύο καλλιτεχνών, αλλά και μία υπάλληλος η οποία έκανε μία καταγγελία γιατί έπαιρνε 600 ευρώ και εμφανιζόταν στη δηλώσή της περισσότερα ποστά. Και με αυτά τις αφορμές βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία σου τόσα χρόνια στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της εφορίας, της αδέμετα. Ο κόσμος αναρωτιέται, καλά, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, δηλαδή έπρεπε να ξεκατηνιαστούν που λένε στον αέρα μεταξύ τους η Βύση με τον Καρβέλα για να ξεκινήσει ένας έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συναυλίες και με αυτές τις συναλλαγές.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, έλεγχος σε τέτοια γεγονότα πάντα γίνεται. Πολλές φορές μπορεί να είναι δημοτοληπτικός, να μην είναι πάντα και 100% σε όλα τα γεγονότα, αλλά γίνεται. Αυτός ο έλεγχος έχει να κάνει με τα απλά καθημερινά που βλέπουμε σε μια συναυλία ή σε ένα γεγονός, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα εισιτήρια. Αν αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν εισιτήριο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς την ώρα της συναυλίας να κάνεις κάποιους άλλους ελέγχους, ούτε μπορεί για κάθε γεγονός να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος μπορεί να διαρκήσει ένα, δύο ή τρεις μήνες. Από αυτή τη στιγμή όμως αυτά τα οποία υπόθηκαν δημόσια από τους δύο καλλιτέχνες για πακτολό χρημάτων για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία θεωρούνταν αμοιβές, όχι δεν είναι 500.000, είναι 250, όχι είναι 800, όχι είναι 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό οδηγεί σε σκέψεις, μήπως σε περίπτωση υπάρχει κάτι που έχει σχέση με φοροδιαφυγή, ή μήπως κάτι δεν έγινε καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένας έλεγχος, ότι το πόρισμα του ελέγχου θα είναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή ή παραβατική συμπεριφορά.
0: Α, προφανώς. Προφανώς. Απλά, εάν το πόρισμα του ελέγχου καταλήξει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα ότι, παιδιά, κάτι δεν κάνουμε καλά σε μια εποχή που θεωρητικά όλα είναι ψηφιακά και όλα μπορούν να διασταυρώνονται αυτόματα. Κάτι δεν πηγαίνει καλά τώρα, αν σε τέτοια μεγάλα event υπάρχει φοροδιαφυγή και εμείς δεν την πιάνουμε.
1: Εάν πάμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Βγαίνει πάρα πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Και διαπιστωθεί μετά από μια καταγγελία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Θα πούμε γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαμε πιάσει, όταν τα καθημερινά φαίνονται ότι είναι σωστά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί σε κάθε επιχείρηση επάνω, σε οποιονδήποτε επιχειρεί, να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός για την καθημερινότητα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γίνονται έλεγχοι, και όπως πολύ σωστά έπεσε, Αλέξανδρε, από την ψηφιακή ΑΔΕ διασταυρωτική. Υπάρχει η σύνηθε διαδικασία που λέει τα έσοδά σου στο My Data, τα έξοδα του αλληλοπευθεία στο My Data. Βλέπουμε το ΦΠΑ αν αποδίδεται ή δεν αποδίδεται. Αλλά για να μπούμε μέσα στην καρδιά της επιχείρησης και να γίνει ένας εκτεταμένος έλεγχος, χρειάζεται κάποια αφορμή, κάποια καταγγελία ή κάτι που να χτυπάει alert την ΑΔΕ.
0: Ναι. Το άλλο ερώτημα είναι, μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ σε πληρωμές και να μην καταθέτει, να μην υποβάλει φορολογική δήλωση και να μην έχει χτυπήσει πουθενά ένα καμπανάκι, λέω, με αφορμή την πληροφορία ότι ο κύριος Καρβέλας τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Παρ' όλα αυτά, πληρωνόταν και πληρωνόταν κανονικά, ενώ ότι πληρωνόταν με τιμολόγια, δεν ήταν παράνομο μαύρο χρήμα.
1: Πληρωνότανε λογικά όχι με τιμολόγια, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια ήταν συνταξιούχος πλέον.
0: Ναι, με απόδειξη. Την... με ό,τι πληρωνόταν, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ως ιδιώτης πια, ναι.
1: Ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί ακόμη επίσημη ανακοίνωση στην ΑΔΕ δεν έχουμε, είναι ότι για το 2025 δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, η οποία υποβλήθηκε μετά. Για τα 4 χρόνια μιλάνε για ένα ποσό της τάξης των 850.000 ευρώ. Να δουν από πού είναι, από πού προέρχεται, αν έχουν αποδοθεί οι φόροι, γενικά τι έχει γίνει με αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε φυσικά το πόρισμα, και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πήγανε στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, του καλλιτέχνη, χωρίς να έχω καμιά διάθεση δικαιολόγησης της διαδικασίας, αλλά αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις απέναντί σου κάποιον και θες πληροφορίες, γιατί έχεις μία πληροφορία για θέματα πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού,
0: mm-hmm.
1: αν αυτός δεν είναι επιχείρηση, για να πας στην επιχείρηση να επιδώσεις ή να πάρεις πληροφορίες μέσω λογιστή, επισκέπτεσαι τη μόνη γνωστή διεύθυνση που μπορεί να τον εντοπίσει, και αυτή είναι η κατοικία.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως πήγαν εκεί. Υπήρχε αυτό το οποίο φημολογείται ότι έχει γίνει. Δεν μπόρεσε να γίνει το έργο της ΑΔΕ. Γι' αυτό λοιπόν μετά ηλεκτρονικά εστάλθηκε αυτή η ειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή επίσης έχει ξεκινήσει τώρα μια ολόκληρη κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο σε ποια ποσά και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ποινική αντιμετώπιση των οφειλών στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ.
1: Βεβαίως, γιατί και εγώ όταν το είπα κάπου είχε πραγματικά προκάλεσε κάποιες ανησυχίες ή κάποιους προβληματισμούς,
0: ναι.
1: ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση που άνοιξε η διαδικασία το 1,5 εκατομμύριο χρέη στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά, όταν είπα ότι όποιο και να είναι το ποσό το οποίο οφείλει κάποιος στον ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα και δεν μετατρέπεται σε κακούργημα, mm-hmm. ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πέσανε πολύ από τα σύννεφα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι απλά χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ πάνω από 100.000 ευρώ είναι πλημέλημα. Mm-hmm. Δεν χαρακτηρίζονται ποτέ ως κακούργημα.
0: Ναι.
1: Κακούργημα χαρακτηρίζονται μόνο σε περίπτωση που όσον αφορά τον ΕΦΚΑ έχουμε ίδρυση εικονικών εταιριών, προσπάθεια δηλαδή εξαπάτησης
0: ναι.
1: του ΕΦΚΑ ή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν δούμε με το πόρισμα και με αυτή τη διαδικασία που έχει ανοίξει τώρα ότι υπάρχει ίδρυση εικονικών εταιριών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, mm-hmm. εκεί μπορεί να μετατραπεί. Αν κάποιο δεν πληρώνει εργοδοτικές εισφορές ή εργατικές εισφορές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κακούργημα ποτέ. Γιατί έχω μια επιχείρηση, έχω εργαζόμενος, είναι υπαρκτή η επιχείρησή μου,
0: ναι.
1: δεν καταβάλω εισφορές, άρα παραμένω πάντα στο πλημέλημα. Στη φοροδιαφυγή όμως, εκεί είναι πλημέλημα για το θέμα του ΦΠΑ, αν δεν αποδίδεται ΦΠΑ, από 50 έως 100.000, ανά έτος μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Αν υπερβεί όμως 100.000, εκεί πλέον είναι κακούργημα. Και μιλάμε για την αμήνη απόδοση του ΦΠΑ. Όσον αφορά το εισόδημα για τον ένφια, πλημέλημα από 100 σε 150.000 και κακούργημα πάνω από 150.000. Και φυσικά για εικονικά τιμολόγια είναι πλημέλημα από 75 έως 200.000 και πάνω από 150.000, τότε λοιπόν πάμε σε κακούργημα.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, υπάρχει μια κλίμακα. Ναι. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε ατασταλία ή οποιαδήποτε απάτη σε εισαγωγικά στο κάνει κακούργημα. Θα πρέπει να αποδειχθεί όλο αυτό, καλός ή κακός, τι είναι και τι δεν είναι, που έχεις παρανομήσει και που δεν έχεις παρανομήσει. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να έρθουμε λίγο στην υπόλοιπη καθημερινότητα τώρα. Επειδή συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι πρέπει να γίνει με την στέγη και κάτι πρέπει να γίνει με τα πολύ ακριβά ενίκια, έρχονται η μία έκθεση μετά την άλλη να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, ότι πλέον μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος στην καθημερινότητά του είναι το κόστος της στέγης. Είτε ενοικιάζει είτε δεν ενοικιάζει, γιατί και το υπόλοιπο κόστος υψηλό είναι, αλλά ειδικά άμα νοικιάζει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βγήκε μία έρευνα του ΚΕΦΗΜ που λέει για το ενίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Άρα για να νοικιάσω ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο δίνω το 70,2% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: όταν στην Ευρώπη αντίστοιχα δίνει ο Ευρωπαίος το 33,8%, σχεδόν κάτω από τα μισά. Για δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μισθού, στην Ευρώπη το 45,6%, εκεί πάλι στη μέση. Για τρία υπνοδωμάτια στην Αθήνα το 140,4% του μισθού, δηλαδή δεν σου φτάνει ο μισθός και θες ακόμα 40,4% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: ενώ στην Ευρώπη είναι 62,03%. 140 εμείς, 62 η Ευρώπη. Και αν φυσικά πάμε σε μονοκατοικία, εκεί πλέον στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 203,9% του μέσου μισθού, ενώ στην Ευρώπη το 93,9% του μέσου μισθού. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πανάκριβη η στέγη στη χώρα μας. Και φαντάσου, Αλέξανδρε, τα χρήματα τα οποία περισσεύουν στην ουσία, τι αγοραστική δύναμη έχει το ευρώ του Έλληνα, τι του Ευρωπαίου. Δηλαδή, τι αγοράζει ο Έλληνας με το υπόλοιπο ποσό αν του μένει και τι αγοράζει ο Ευρωπαίος αντίστοιχα. Είναι εφιαλτικά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ δύσκολο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ότι έχουμε μόνο την ακριβή στέγη. Είναι ότι όλα μαζί μοιάζουν να είναι όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας το ποσό, το ποσοστό αισιοδοξίας των λαών στην Ευρώπη με βάση τον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην Ελλάδα είναι πια, είμαστε πρωταθλητές στην απεσιοδοξία.
1: Δυστυχώς, και να θυμίσω κάποτε ότι λέγαμε ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι μέσα στην κατάθλιψη και παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Χαμογελάμε, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, περνάμε μια καλή ζωή και τέλος. Αυτό φυσικά αποτελεί μακρινό παρελθόν. 15,8 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οι πιο απεσιόδοξες χώρες, αυτές δηλαδή οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μείον λοιπόν 15,8 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας 41,6. Και μετά από εμάς η Ρουμανία με 32,5, η Εστονία, η Βουλγαρία 25,9 και η Σλοβενία 23,6 και πιο αισιόδοξες χώρες, δηλαδή οι πολίτες είναι αισιόδοξοι γιατί βλέπουν ότι μπορούν την καθημερινότητά τους να ανταπεξέλθουν, ναι, και γενικά να μην έχουν προβλήματα. Στην καλύτερη θέση είναι η Μάλτα με συν 5,7, η Λιθουανία συν 0,5, η Σουηδία μείον 0,4, μείον 3,4 η Ουγγαρία και μείον 4,7 η Ισπανία. Επαναλαμβάνω, μέσος όρος στην Ευρώπη μείον 15,8, στη χώρα μας μείον 41,6.
0: Ναι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Είναι προφανές ότι μαζεύονται πολλά και γι' αυτό υπάρχει απεσιοδοξία. Δεν είναι αν ζούμε καλύτερα, για παράδειγμα, από τους Ρουμάνους ή τους Βούλγαρους. Τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε μάλλον καλύτερα, αλλά επειδή αλλιώς συγκρίνεις την καθημερινότητά σου, δηλαδή η βάση εκείνης της σύγκρισης είναι διαφορετική σε σχέση με τον Βούλγαρο και τον Ρουμάνο. Προφανώς λες ότι εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ενώ ο Βούλγαρος λέει τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Άμα δούμε και το πώς πηγαίνει, για παράδειγμα, η αγοραστική δύναμη των Βούλγαρων και πώς πηγαίνει η αγοραστική δύναμη η δικιά μας, που αυτόν βελτιώνεται και μας επιδεινώνεται, δείχνει γιατί εμείς είμαστε πιο απεσιόδοξοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ας ελπίσουμε.
1: Και επίσης κάτι που το εξηγεί αυτό, Αλέξανδρε, ναι, είναι ότι εμείς, τουλάχιστον η γενιά η δικιά μου, γνώρισε και πολύ ωραίες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ημέρες πραγματικής ευημερίας. Ενώ οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί δεν είχαν γνωρίσει κάτι τέτοιο. Ξεκινάνε πολύ χαμηλά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Εμείς τουλάχιστον αναπολούμε και το παρελθόν και λέμε πώς ήμασταν, πού καταντήσαμε. Οπότε αυτό μας ρίχνει ψυχολογικά.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, το καθιερωμένο ραντεβού για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Βασιλική, λέγοντας ολόκληρο το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του Κεμάλ, δεν τιμούμε τον Ατατούρκ που είναι ο πατέρας των Τούρκων. Αυτό είναι το επώνυμο που του δόθηκε από το τουρκικό κράτος. Δεν σημαίνει ότι τιμάς ή όχι τον Ατατούρκ άμα τον λες Ατατούρκ, ούτε ότι άμα τον πεις Κεμάλ μειώνεις ή προσθέτεις κάτι στην προσωπικότητά του. Αυτή είναι η Olivia Newton-John. 13 Οκτωβρίου του 1981 κυκλοφορεί το Physical. Η Olivia στο βίντεο κλιπ φοράει ένα κορμάκι και κορδέλα στα μαλλιά και χορεύει και κάνει γυμναστική και αναλαμβάνει να γυμνάσει μια παρέα ανδρών. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι είναι τόσο πολλοί άντρες με μαγιό και χορεύουν σε μια εποχή που μάλλον συνήθως ήταν ένας άντρας και πάρα πολλές γυναίκες. Έκανε την ανατροπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50%.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
10: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου πράκτικα.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
13: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
13: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
13: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αύριο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αγγλία. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, η τιμή του θα υποχωρήσει στα 1,57 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, κλείδωσε και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 20% και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συμπερασύρει και την προκαταβολή που δικαιούνται παλιοί και νέοι δικαιούχοι. Ένα νέο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πίσω το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες αγοράς θα παρατεθεί μέχρι το τέλος του έτους. Υψηλότερο από τις προβλέψεις της κυβέρνησης πληθωρισμό προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η αύξηση του ΕΠ στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς σήμερα και αύριο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Ειδική δράση των αστυνομικών αρχών από την Πέμπτη στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας με στόχο την απομάκρυνση κακοποιών στοιχείων, παράνομων μεταναστών και καταπατητών δημοσίων χώρων, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Στόχος της ΓΑΔΑ, η χώρη αυτή να είναι προσβάσιμη και κυρίως ασφαλής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προσυζήτηση στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 22 Οκτωβρίου ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις καταγγελίες για φερόμενη ενάρμοστη συμπεριφορά της στην Αθήνα, τις οποίες η ίδια αρνείται. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Εν τω μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασε η κυρία Γκιλφόιλ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς περί ανταλλαγμάτων και αθέμητων συναλλαγών μέσω των δικηγόρων της, δηλώνει ότι ο κύριος Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες που του παρήχε πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα στη χώρα μας. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. 35χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Επιτετικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ στο βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι στην παρέα των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό, 7 λεπτά μετά τις 8 λέει το ρολόι. Τρίτη και 13, αλλά εμείς δεν μασάμε από τέτοια. Δεν λυγίζουμε για τέτοια πράγματα. Δεν λυγίζουμε για τέτοιες δυσιδαιμονίες. Άμα είναι να πάει κάτι καλά, θα πάει ακόμα και αν είναι και 13 ο μήνας. Και ας είναι και Τρίτη, που ο συνδυασμός για μας εδώ της Ανατολικής Ορθόδοξης Παράδοσης το έχουμε για δύσκολη μέρα. Όχι η Ορθοδοξία, ή αυτοί που μένουμε από αυτή την πλευρά του πλανήτη. Γιατί οι Φραγκολεβαντίνοι έχουν την Παρασκευή και 13. Εμείς δεν μασάμε από τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Σουζάνα Αναγνωστοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 2.11.10.80.8.80 για ό,τι σας απασχολεί ή ό,τι θέλετε να καταθέσετε εδώ στην παρέα των παραπολιτικών. Αλλιώς radio@paραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι ήδη πολλά. Διαβάζω εδώ την Αφροδίτη. Καλημέρα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμα λόγω των ελάχιστων λεωφορείων προς το Πανεπιστήμιο με σεβασμό. Αφροδίτη υπογράφει. Μόνιμο το πρόβλημα εκεί. Κάθε μέρα οι άνθρωποι στέλνουν σε όλους τους σταθμούς. Μπας και τους ακούσει κανένας άνθρωπος και αλλάξει. Από εδώ και κάνα 2 χρόνια το ψάχνουμε το θέμα. Λύση δεν βρίσκουν ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Ο Αβραάμ στέλνει μήνυμα, ίσως θα έπρεπε να υπολογίσουν πως εδώ έχουμε μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση, που σημαίνει πως πολλοί κόσμος εξαρτάται από τα ενίκια που παίρνει. Θα ήταν χρήσιμο και μάλλον σωτήριο να υπάρχει από την αρχή μέγιστο ποσοστό βραχυπρόθεσμης μίσθωσης και ανάρτηση κανονισμών οικοδομών. Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξει λίγο σαφέστερο πλαίσιο στην στέγαση, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με απαγορεύσεις. Χρειάζεται ένα συνολικότερο ζήτημα, διότι εδώ σου λέει είναι ελεύθερη αγορά. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Χρειάζονται περισσότερα σπίτια στην αγορά. Χρειάζονται να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Χρειάζεται και ένας έλεγχος. Τώρα είναι η αλήθεια, γιατί καμιά φορά ο καθένας ζητάει όσα του λείπουν.

0: Δίκιο έχει ο Παντέλος. Με τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, από όσα δείχνουν τα γεγονότα, αντί να αλλάξουν οι Αμερικανοί το καθεστώς στο Ιράν, μάλλον σιγά σιγά αλλάζει το καθεστώς στις ΗΠΑ. Δηλαδή, χάνει την πρωτοκαθεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ στα όργανα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές δεν πάνε πάρα πολύ καλά για αυτόν. Ξυλώνει και, και κάποιους από τους πολύ στενούς συνεργάτες. Γενικά είναι υποπίεση, όχι ότι τον πολύ νοιάζει, τη δουλίτσα του συνεχίζει να την κάνει, τα deal με τον Πούτιν συνεχίζει να τα κάνει. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο για ένα πόλεμο που δεν τον είχαμε. Αυτό τον πονοκέφαλο δεν τον είχαμε. Τον αποκτήσαμε γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε μια, δύο, τρεις εβδομάδες, άντε ένα μήνα θα έχω καθαρίσει το Ιράν και μετά θα παίρνετε τσάμπα τα πετρέλαια. Και από τότε το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε τι μας γίνεται και τι μας ξημερώνει. Αυτός είναι ο Bob Dylan, όπου μια μέρα σαν σήμερα το 2016 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, καθιστώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που κερδίζει το βραβείο Νόμπελ. Να, σωστά λέει ο Θανάσης, αυτό δεν του δίνει το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί δεν του δίνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν είναι λογοτέχνης, δεν είναι ποιητής ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ποιητής, ποιος είναι δηλαδή ποιητής, ο Γαργάλατα? Πρωθυπουργός και αυτός, Αθανάσιος Νόβας, και σου έλεγαν, κοίταν τα στήθια της άσπρα σαν τα γάλατα και σου έλεγαν και έλεγαν γαργάλατα, γαργάλατα. Μεγάλα ποίηματα έχουν γράψει πολιτικοί άντρες εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Έχουν αλλάξει κλίμακα οι hackers. Επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες σε πολλά σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και στους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε τους 50 βαθμούς τουλάχιστον για 6 ώρες, δηλαδή όταν ήταν κλειστά τα σούπερ μάρκετ, και λόγω αυτού η εταιρεία πέταξε όλα τα τρόφιμα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτά τα ψυγεία, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Ο Πρωθυπουργός, ο Λεκορνή, έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνών Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Ο συγκεκριμένος όμιλος που δέχτηκε την επίθεση είπε ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 150 με 200 καταστήματά του. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι hacker έπληξαν με τον ίδιο τρόπο 80 δικά της καταστήματα. Σύμφωνα με άλλους ομίλους, επηρεάστηκαν 5% των καταστημάτων άλλων ομίλων. Γενικά υπάρχουν πολλά καταστήματα, πολλοί όμιλοι, με μικρότερα ή με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές. Φαίνεται ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση και ψάχνουν οι αρχές να δουν πώς. Να, γιατί αλλάζει η κλίμακα. Η νέα τεχνολογία μας δίνει πολλά εργαλεία, αλλά μας δημιουργεί και πολλά προβλήματα καμιά φορά. Να, για παράδειγμα, λέγαμε ότι όσο εξελίσσεται η ζωή μας και νέες τεχνολογίες και νέες τεχνικές μπαίνουν στην ζωή μας, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ακραία φαινόμενα της φύσης. Βέβαια, μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίχθηκε και η φύση. Δηλαδή, εννοώ ότι έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Κρήτη ξαναφέρνουν ένα ερώτημα που αφορά ολόκληρη την χώρα. Πόσο προετοιμασμένες είναι οι πόλεις, οι δρόμοι και οι υποδομές μας για μια ισχυρή καταιγίδα? Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Θέλουμε να δούμε λοιπόν την μεγάλη εικόνα. Τι αλλάζει με το κλίμα, πού χτίζουμε, ποια αντιπλημμυρικά έργα χρειάζονται και ποιος ελέγχει τα όσα ήδη υπάρχουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, επίκουρο καθηγητή ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Διαγάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Μου άρεσε όπως το θέσατε, ότι τρέχουμε να προλάβουμε, αλλά εξελίσσεται και η φύση. Εμείς τρέχουμε να προλάβουμε τα προβλήματα, αλλά και η κλιματική κρίση τρέχει με έναν τρόπο και όσο προσπαθούμε να την πιάσουμε, ξεφεύγει και δημιουργεί ακόμα και πιο ακραία φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εύστοχο.
0: Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι αυτό που λένε καμιά φορά στην αστυνομία, ότι οι λοποδίτες τρέχουν λίγο πιο μπροστά από την τεχνολογία που αναπτύσσει η τεχνολογία. Δεν είναι λοποδίτες η κλιματική κρίση. Είναι αποτέλεσμα και δικών μας λαθών προφανώς και δικών μας συνθήκων. Και κυρίως νομίζω ότι το βασικότερο λάθος που έχουμε κάνει είναι ότι είχαμε για πάρα πολλά χρόνια εκτιμήσει αυτή την κατάσταση, άρα έχουμε αργήσει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι ακριβώς, και μπορώ να πω ότι στην ευρύτερη περιοχή μας στη Μεσόγειο αλλά και στη χώρα μας ειδικότερα, τα ζητήματα πρόληψης και η επένδυση σε αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες του 70, του 80, του 90 δεν ήταν το καλύτερό μας στοιχείο, το δυνατό μας στοιχείο, και το βλέπουμε σε πολλούς τομείς αυτό. Και επομένως ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο το παρόν αλλά και τις αμαρτίες μέσα σε εισαγωγικά του παρελθόντος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και την δημιουργία πρόληψης.
0: Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να πούμε με επιστημονική ακρίβεια για τα αποτελέσματα, δηλαδή, αλλά και τις αιτίες. Αν αλλάζει ο κίνδυνος από τις έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα, τι στοιχεία έχουμε για να αποδώσουμε τις καταστροφές σε κλιματική αλλαγή ή σε ανθρώπινη αμέλεια, αν έχουμε καταλήξει ή τέλος πάντων αν οι επιστήμονες μπορούν πλέον να ξεχωρίσουν τι είναι ακραίο φαινόμενο που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τι είναι ακραίο φαινόμενο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κυρίως το αστικό περιβάλλον και η παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτό είναι προβληματική. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Βλέπουμε ότι έχουμε πολύ συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ συχνά ζητήματα με το κλίμα και είναι σαφές ότι η κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει είναι η ίδια προβληματική. Από εκεί και πέρα, αυτό που παρατηρούμε και έχουμε μετρήσει ήδη στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, είναι ότι έχουμε μια αύξηση των ακραίων φαινομένων. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το έχουμε μετρήσει ήδη, δεν συζητάμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ήδη έχει τεκμηριωθεί αυτή η αύξηση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα έρχεται να μεγαλώσει, να ισχυροποιηθεί με έναν τρόπο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζουν τα προβλήματα στις πόλεις μας, ειδικά στις επιβαρημένες περιοχές της μεγάλου πόλης, αρχίζουν τα προβλήματα ήδη από τις μέσεις και ισχυρής έντασης φαινόμενα. Όσο μάλλον όταν μπαίνουμε στη σφαίρα του ακραίου, δηλαδή όταν πάμε ένα κλικ πιο πέρα και μπαίνουμε μέσα στα ακραία φαινόμενα, όπου εκεί βλέπουμε ότι σχεδόν είναι αδύνατον να μειώσεις, να μηδενίσεις τον κίνδυνο με τις υπάρχουσες συνθήκες. Άρα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ δραστικές κινήσεις σε αυτό το χώρο των ακραίων. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει όμως ότι οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε πρέπει να είναι μόνο οι πολύ δραστικές, αλλά μπορούμε να κάνουμε και ενδιάμεσα ή βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τουλάχιστον για τις ισχυρές, για τα ισχυρά φαινόμενα και να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο όσο γίνεται αυτό για τα πολύ ακραία. Όταν λέω πολύ ακραία εννοώ φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ, όπως το φαινόμενο της Ντάνας πριν δύο χρόνια τέτοια εποχή στην Ισπανία, στη Βαλένθια, που εκεί βλέπεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο με συμβατικά έργα να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
0: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις σε πόλεις που έχουν χτιστεί υπό άλλες συνθήκες και με άλλα δεδομένα, δηλαδή που έχουν μπαζώσει ρέματα, που έχουν χτιστεί πάνω σε λεκάνες απορροής, που τα δίκτυα ομβρίων είναι πεπερασμένης ικανότητας πλέον, που τα μεγάλα τεχνικά έργα δεν προέβλεπαν τόσο ακραία φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και θα παίξουν ένα ρόλο, όπως είναι έτσι, η εκπαίδευση του πληθυσμού, η εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, η ανάσχεση των υδάτων στα ανάντη των λεκανών, όπως λέμε, πάνω στο βουνό, γιατί έχουμε πολλούς χυμάρους που κατεβαίνουν από ορεινές περιοχές και μπαίνουν χωρίς έλεγχο στον αστικό ιστό, φτιάχνοντας φράγματα τα οποία κάνουν μια ανάσχεση της ροής. Έχουμε ελπίδες να κρατήσουμε ένα μεγάλο μέρος των υδάτων ψηλά. Άρα λοιπόν αυτά σε γενικές γραμμές σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Βέβαια κάθε περιοχή έχει πολύ εξειδικευμένα ζητήματα ή χρειάζεται εξειδικευμένα μέτρα, αλλά έτσι οριζοντίως μπορώ να πω ότι αυτά είναι τρεις οικογένειες μέτρων, ας πούμε, που μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Όμως αυτό το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει και είναι σημαντικό να το κρατήσουμε σαν μακροπρόθεσμο στόχο, να μην το ξεχνάμε, όσο και να μας φαίνεται στη σφαίρα του μη εφικτού, είναι να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από τα ρέματα όσο μπορούμε. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πριν λίγο καιρό, πλημμυρίζοντας το ρέμα της Πικροδάφνης, υπήρχαν κάποιες κατοικίες που βρισκόντουσαν μέσα στα πρανή του ρέματος. Ναι. Με αποτέλεσμα να πάνε οι αρχές, να πάει η τοπική αυτοδιοίκηση και να παρακαλεί τους ανθρώπους, τους κατοίκους, να απομακρυνθούν τουλάχιστον οι ίδιοι, φοβούμενοι ότι μπορεί κάτι να πάθει το οίκημά τους. Αυτές λοιπόν τις κατασκευές που βρίσκονται μέσα στα ρέματα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις απομακρύνουμε.
0: Σωστό.
1: Και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. επιτρέψτε μου,
0: ναι, βέβαια.
1: Η χωροταξία πρέπει να λαμβάνει οπωσδήποτε υπόψη της τις ζώνες κινδύνου.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτεία έχει φτιάξει σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, mm-hmm. δείχνει με χάρτες πού είναι οι ζώνες, πού κινδυνεύουμε δηλαδή, και ταυτόχρονα έρχεται εδώ και δεκαετίες και μέσα σε αυτές τις ζώνες χτίζει και δημιουργεί καινούργιες οικοδομές.
0: Τους έχουμε επικαιροποιήσει αυτούς τους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, γιατί θυμάμαι από την περίοδο του Ντάνιελ, ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί, δεν είναι φρέσκοι, δεν είναι ανάλογοι της νέας κλιματικής κρίσης, ότι ακόμα έχουμε προβλήματα.
1: Όχι, έχουν επικαιροποιηθεί. Mm-hmm. Αυτοί στο πρόγραμμα είναι να επικαιροποιούνται κάθε 6 χρόνια mm-hmm. με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρκετά καλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι το ζήτημά μας δεν είναι το πού εκτείνονται ακριβώς οι ζώνες κινδύνου. Mm-hmm. Το έχουμε αποτυπώσει αυτό και το γνωρίζουμε καλά. Είναι να δούμε τι θα κάνουμε, να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο. Δηλαδή mm-hmm. να μην το εκτελούμε μόνο σαν υποχρέωση της οδηγίας.
0: Ναι, ότι έχουμε και ένα χάρτη. Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται εκεί.
0: Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτούς τους χάρτες πρέπει να ορίσουμε πού θα βγαίνουν καινούργιες άδειες, πού θα χωροθετούνται νέες υποδομές, πού θα χτίζεται, πού δεν θα χτίζουν, πού πρέπει, φαντάζομαι, και να φύγουν σπίτια που έχουν χτιστεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Ακριβώς. Θεωρούμε λογικό το να έχουμε αναδείξει σε υψηλή ζώνη κινδύνου μια περιοχή και μέσα σε αυτή την περιοχή να δίνουμε άδειες και να χτίζονται καινούριες οικοδομές? Mm-hmm. Δεν νομίζω. Και σταδιακά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτές τις περιοχές θα κρατήσουμε μια πολιτική όπου και κάποιες οικοδομές μπορεί να χρειαστεί να γκρεμιστούν. Κάποιες mm-hmm. λίγες οικοδομές. Το είπε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν απατώμε, ο τότε ο υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πιο εφικτό αυτό να μπεις και να αρχίζεις να γκρεμίζεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο θα μας λύσει τα χέρια, θα μας ανακουφίσει πάρα πολύ από αυτά τα ζητήματα. Ιδάλλως, θα μείνουμε με τις πόλεις αυτές, οι οποίες είναι χτισμένες για ένα κλίμα του παρελθόντος και ναι. δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο μέλλον.
0: Επειδή θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε πει ο νυν πρόεδρος της Βουλής, τότε δήμαρχος Αθήνας, ο κ. Κλαμάνης, τότε υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, ότι στην πραγματικότητα για να φτιάξουμε την Αθήνα πρέπει να τεινάξουμε μερικά οικοδομικά τετράγωνα για να την ξαναχτίσουμε. Στην πραγματικότητα όλο αυτό δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να ελέγξουμε αν οι υφιστάμενες υποδομές είναι επαρκείς ή αν χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
1: Νομίζω πως γίνονται σταδιακά και νομίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι επενδύσεις σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα έργα, τα πιο συμβατικά τα οποία κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μειώσουν κατά κάτι λίγο τον κίνδυνο, αλλά δεν τον μηδενίζουν. Δεν mm-hmm. κάνουν αυτό που έρχεται να κάνει η χωροταξία όταν γίνεται σωστά. Δηλαδή να διανοίξει τα ρέματα και να μπορεί να υπάρχει ένας χώρος ικανός για το νερό, το πλημμυρικό πεδίο όπως λέμε, ώστε να πάει απρόσκοπτα προς τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Όσο υπάρχουν μέσα κατασκευές σε αυτό το χώρο, στις ζώνες κινδύνου πλημμύρας, όλα τα έργα που κάνουμε βελτιώνουν, δεν λέω ότι δεν έχουν θετικό πρόσημο, αλλά δεν θα έρθουν να μηδενίσουν τον κίνδυνο, ειδικά στην περίπτωση ενός ακραίου φαινομένου όπως ο Ντάνιελ.
0: Ναι. Το ερώτημα βέβαια που βάζει ο απλός κόσμος που δεν έχει επιστημονική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα είναι μήπως πια τα φαινόμενα είναι τόσο ακραία, μήπως η βροχόπτωση είναι τόσο ραγδαία, μήπως τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο έντονα που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έγινε στην Κρήτη δηλαδή τις προάλλες, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί?
1: Κοιτάξτε, όλα τα έργα τα οποία γίνονται σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο διαχείρισης μια έκτακτης ανάγκης προσθέτουν κάτι λίγο το κάθε ένα ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος, ώστε να σωθεί μια παραπάνω ζωή. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Mm-hmm. Αν και κοιτώντας κανείς αυτά που γίνονται στο επίπεδο του κλίματος και αν δει την συχνότητα των ακραίων βροχοπτώσεων, πράγματι μπορεί να απογοητευτεί ή να αισθανθεί απεσιόδοξος. Είναι όμως μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε οπωσδήποτε, να είμαστε αισιόδοξοι διαχρονικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε έναν πλανήτη, μια χώρα, αν θέλετε, μια Ευρώπη καλύτερη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας.
0: Ναι. Και τέλος, από την πρόληψη που δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά έχει να κάνει με την δική μας καθημερινότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την πρόγνωση ενός ακραίου φαινομένου εμείς στα σπίτια μας, στις γειτονιές πρώτον, και δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην βρεθούμε να μας παίρνει το ρέμα όταν κατεβαίνει το νερό.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει φανεί από την...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ενεργειακή φτώχεια στη Δυτική Ελλάδα, 6 στα 10 φτωχά νοικοκυριά δυνατούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους, έμεινε με τις υποσχέσεις για δωρεάν ρεύμα ή οικονομικά ευάλωτη. Πίεση από δύο μεριές για την παράδοση της έδρας του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μίλτου Ζαμπάρα. Καίνε τους Δήμους το ενεργειακό κόστος, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης και το τέλος ταφής. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για ηλικιωμένη που έπεσε σε άβλακα με νερό στο δοκίμιο Αγρινίου. Το Αγρίνιο έγινε ροζ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μερικής απασχόλησης όλες οι σχολικές καθαρίστριες των Δήμων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με το Σύλλογο Εργαζόμενο να αντιδρά. Πρόταση για αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού Ξηρομέρου μέσω Λίντερ. Η διακοπή δεν έκανε καλό στο Πανετολικό, ιτήθηκε με 2-0 από την Κηφισιά, πικραίνοντας και τους 500 και πλέον οπαδούς που ταξίδεψαν για το μάτς. Νίκη πρόκριση για τον Πανετολικό με 71-68 επί της Βόνιτσας για το κύπελλο ΣΚΑΒΔΕ. Πρώτη εντός έδρας νίκη για τον Παναγρηνιακό στο πρωτάθλημα του 6ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One. Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Παραπολιτικά.

Αυτή είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη είναι του Μιχάλη Γκανά. Ο Βασίλης Λέκας έχει γενέθλια σήμερα. Το ευχόμεθα να είναι πάντα δημιουργικός στην ζωή του. Αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης που είναι από τους λίγους που αξίζει πάρα πολύ, όχι μόνο να τον ακούς, αλλά και να τον βλέπεις. Ο Βασίλης Λέκας το ζει το τραγούδι, το αισθάνεται με όλο το κορμί. Σε κάνει να το νιώθεις όλο αυτό το πράγμα όταν τραγουδάει. Είμαι βέβαιος ότι τον έχετε παρατηρήσει. Αν όχι, δείτε μια ζωντανή εμφάνιση του Βασίλη Λέκα για να δείτε πόσο πολύ περνάει μέσα από όλο το σώμα το τραγούδι. Έχω, δεν μου κάνουν και τα ξεχάσα. Βήμα κι άλλο βήμα, βήμα τα παλιά. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε με πολλά θέματα στην επικαιρότητα, την ενέργεια πρώτα απ' όλα, γιατί η ενέργεια επηρεάζει το πορτοφόλι μας και περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, από την κυβέρνηση, σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Το Big Mouth σήμερα έχει την είδηση ότι θα κλείσει γύρω στο 1,57 η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και 20% η αύξηση για το επίδομα θέρμανσης που αφορά τους ίδιους, δηλαδή δεν διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Υπάρχει και μια σκέψη να δοθούν και γρηγορότερα τα χρήματα σε σχέση με την κανονική διαδικασία, για να μπορούν να έχουν περισσότερα λεφτά να πληρώσουν και το πετρέλαιο θέρμανσης με τα λεφτά που θα πάρουν από το επίδομα.

άλλο μεγάλο ζήτημα της ημέρας ή των ημερών είναι η απόφαση για, για τη φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών. Μπορεί ένα όριο ηλικίας να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων. Το νομοσχέδιο που μπαίνει στην Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του Οκτώβρη θέτει το όριο στα 15 χρόνια. Ζητά από τις πλατφόρμες να έχουν πραγματικά την πραγματικότητα.

0: και η ηλικία των χρηστών τους, τα προβλήματα που προκύπτουν, μάλλον τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αρκετά, δηλαδή αν θα λύσει το ζήτημα, αν θα δώσει ανάσα στα παιδιά, αλλά και τι επιχειρεί να λύσει το συγκεκριμένο μέτρο. Ζητήσαμε από τον γιατρό Γιώργο Κορμά, υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, να συζητήσουμε λίγο και για το πρόβλημα, αλλά και για την λύση που προτείνει η κυβέρνηση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Καταλαβαίνω ότι το μεγάλο ζήτημα ξεκινάει από εμάς τους μεγάλους και πηγαίνει μετά στα παιδιά, και όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι πέφτει και το ηλικιακό όριο των παιδιών που ασχολούνται με τα social media.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με έρευνες του κέντρου μας, 70% των παιδιών του δημοτικού είναι ήδη στα social media και το ποσό εκτινάζεται κοντά στο 90% στις ηλικίες του γυμνασίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει πει για τα καλά στη ζωή των παιδιών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το κομμάτι των συμπεριφορών εξάρτησης που ισχύει, αλλά είναι και το κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης, του bullying, της υιοθέτησης προτύπων. Ήδη σε έρευνα που πρόσφατα το Πανεπιστημίο, το ΕΚΠΑ, ένα στα τέσσερα παιδιά θέλει να γίνουν influencers όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι. Κύριε Κορμά, να σας ζητήσω μια χάρη. Αν μιλάτε με ακουστικά, αν μπορείτε να τα βγάλετε και να μιλήσετε από το κινητό, γιατί ακούμε με λίγο πρόβλημα.
1: Ναι,
0: τώρα πολύ καλύτερα και είναι κρίμα να το χάνουμε.
1: Ναι. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι σε ένα 70% των παιδιών του δημοτικού, σε έρευνες δικές μας, έχουν κοινωνικά δίκτυα.
0: 70% παιδιών του δημοτικού έχουν κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως, και στο γυμνάσιο φτάνουν κοντά στο 90%.
0: Ναι.
1: Και το θέμα μας είναι, και είδατε και μια πρόσφατη έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν, να γίνουν influencers όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει δεν είναι μόνο το θέμα των συμπεριφορών εξάρτησης, δεν είναι μόνο το κομμάτι του bullying, της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι των προτύπων και, ναι, και των μοντέλων, τον τρόπο ζωής που προβάλλεται μέσα από αυτά.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Βλέπουμε ότι, ναι, τα παιδιά στο γυμνάσιο τους ενδιαφέρει πώς θα βγάλουν γρήγορα χρήματα για να, ναι, αγοράσουν ακριβά κινητά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί ένας άλλος κόσμος και προφανώς αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατεύσουμε και τα παιδιά. Δεν γίνεται 20 χρόνια να ασχολούμαστε με τους κινδύνους των social media, να βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αυξάνονται, να πέφτουν σε ηλικία και να μην κάνουμε τίποτα. Δείτε το παράδειγμα με τα πατίνια. Μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν ένα-δύο παιδιά, ναι, και στη χώρα μας και απαγορεύτηκαν. Ναι. 20 χρόνια συζητάμε τώρα για αυτορύθμιση, συνρύθμιση, ναι, να δούμε πόσες εταιρείες θα το δημιουργήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατευτεί και η οικογένεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι γονείς να έχουν στα χέρια τους ένα όπλο, ένα εργαλείο, να μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα βέβαια η επιτυχία του εγχειρήματος είναι δύσκολη. Δεν σας κρύβω, ναι, γιατί ξέρω πολύ καλά.
0: Και τεχνικά δύσκολη, όχι μόνο πρακτικά.
1: Τεχνικά δεν είναι δύσκολη. Θα σας πω, τεχνικά δεν είναι δύσκολη. Για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν αφομοιώσει πλήρως την νοημοσύνη, επομένως, mm-hmm, γνωρίζουν τα πάντα, παρεμβαίνουν μέχρι και στο υποσυνείδητό μας, πόσο, mm-hmm, μάλλον τους είναι πανεύκολο να ξέρουν ποια ηλικία είναι ο κάθε χρήστης που κινείται εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, τους δίνει λύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκής Εφαρμογής που φτιάχνει, αλλά και η χώρα μας έχει φτιάξει το Kids Wallet, όπου μπορούν να ταυτοποιήσουν την ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Μέσω ένα QR code, για παράδειγμα, θα μπορεί οποιοδήποτε, αυτή είναι η πρόταση της χώρας μας, θα μπορεί μέσω λοιπόν της πιστοποίησης του Kids Wallet της ηλικίας, αν είναι το παιδί άνω των 15 ή κάτω, να μπαίνει μέσα το QR code στα social media. Δηλαδή, όσο θα βγάζει το QR code και θα ταυτοποιείται από το τηλέφωνο του κάθε.
0: Σύμφωνοι.
1: Δηλαδή,
0: αλλά
1: γίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Υπάρχουν δυστυχώς και
1: είναι,
0: τρόποι.
1: Και το πρόβλημα της Αυστραλίας πια, είναι ότι αυτές οι εταιρείες ζητούμε να μειώσουν το τζίρο τους κοντά στο 30, 40 ή και 50%. Δηλαδή, γιατί οι ηλικίες αυτές είναι η κύρια παραγωγή υλικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και είναι οι πιο καλοί καταναλωτές. Σε έρευνες στην Αμερική βλέπουμε 24% των οικοκυριών προτρέπονται σε αγορές, αυτά είδε τους τα παιδιά χάρη των μηνυμάτων διαφημιστικών που βλέπουν στα social media. Μιλάμε για ένα τζίρο πάνω από 320 δισεκατομμύρια στην Αμερική. 324 εκατομμύρια διαφημιστική δαπάνη είναι στη χώρα μας μόνο, φανταστείτε. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Και ποια εταιρεία θα μπει στη διαδικασία να ελαχιστοποιήσει τα κέρδη της? Μόνο εάν τα πρόστιμα που θα δεχτούν, γιατί είναι το DCA, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που βάλει 6% του συνολικού τζίρου είναι το πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Εάν το πρόστιμο αυτό αναγκαστεί να το πληρώσει πρώτον και δεύτερον, να τη δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα ισοζύγια τη. Αυτή
0: ναι.
1: Δεν είναι διαθετημένε αυτέ οι εταιρείε να προσαρμοστούν ούτε με την ελληνική πρωτοβουλία, ούτε με την ευρωπαϊκή, ούτε με κανέναν.
0: Προφανώς. Εδώ μιλάμε για business. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μπλοκάρουμε και του τρόπου που υπάρχουν έτσι και αλλιώ, του τεχνικού τρόπου που υπάρχουν να ξεφύγουν από τα όρια.
1: Να σα πω αυτό, γιατί το αντιμετωπίσαμε και στην Αυστραλία. Mm-hmm. Το ζητούμενο, αν και να πούμε θεωρητικά ότι μέσω VPN ή οτιδήποτε άλλο παρεσκευαστικό μπορεί να ξεφύγουν και 5% των παιδιών. Αυτό είναι το θέμα μας, ή ότι το 95%, δηλαδή η μάζα των παιδιών πλέον θα κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα παιδιά πάνε εκεί που είναι η παρέα.
0: Επομένως,
1: δεν είναι τόσο, τεχνικά δεν μπορούν να το προσπεράσουν. Τώρα, αν οι ίδιοι γονείς χρησιμοποιούν το κινητό τους και μπαίνουν και πιστοποιούν την ηλικία τους και αφήνουν τα παιδιά τους, αυτό τώρα είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες, για παράδειγμα, στο γραφείο που κάναμε τη συζήτηση για την απαγόρευση, πάρα πολλοί γονείς μεταξύ αστείου και σοβαρού λέγανε ότι καλά, εντάξει, θα τους ανοίξουν οι γονείς λογαριασμούς με τα δικά τους στοιχεία για να αντέξουν την κρίνια που θα ξεκινήσει από τα πιτσιρίκια.
1: Κοιτάξτε, και οι έρευνες, την κοινή γνώμη και η δική μου άποψη, γιατί και αντίληψη που είμαι πολλά χρόνια τώρα, πια 2 δεκαετίες στις ομιλίες για τα παιδιά για αυτό το θέμα. Οι γονείς το θέλουν αυτό. Θέλουν την προστασία, την πολιτεία και αυτό το κομμάτι. Yeah. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν είναι τόσο πια τέρατα οι γονείς όπου θα βάλουν τα παιδιά. Μην το μπορούμε να κάνουμε αστεία σε αυτά. Αλλά,
0: δεν το λέω τώρα, σε επίπεδο τεράτων.
1: Οκ, αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπουν οι γονείς σε αυτή τη λογική. Σα-ίσα είναι για αυτούς ένα μέτρο. Μια προσπάθεια τέτοια όπου να στηριχτούν ώστε να λειτουργήσουν και αποτρεπτικά οι νέοι γονείς που δεν έχουν πει τα παιδιά τους ακόμα, αλλά και οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους εκεί, είναι ένα εργαλείο να τους βοηθήσει να βγουν από εκεί. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ότι το μέτρο της απαγόρευσης σαν μέτρο, είναι ότι υπάρχει πλέον και μια πολιτεία, υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει ένα στίγμα του προβλήματος. Γιατί τώρα ξέρετε, όλοι θεωρούμε, δεν υπάρχει τώρα Έλληνας πια, γιατί δεν ισχύει αυτό ούτε πριν 2 χρόνια ούτε πριν 5, όπου να λέει ότι έχουμε πρόβλημα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα
0: στους ανέργους
1: τα παιδιά.
0: Απλά
1: αυτό, εγώ το οποίο το έχω ζήσει από την αρχή του όλου θέματος, δεν ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε τεχνοφοβικοί, δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο. Είμαστε κόντρα στην πρόοδο και οτιδήποτε άλλο
0: ακούγαμε. Αυτά που ακούγατε εννοείται στην αρχή,
1: βέβαια,
0: όταν ξεκινάγατε τότε.
1: Και ότι φτάσαμε στο σημείο όλοι πια να συνομολογούμε ότι υπάρχει κίνδυνο για το παιδί εκεί και ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Είναι μια μεγάλη επιτυχία από μόνο.
0: Σύμφωνοι. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Όταν θα πάει ο γονιός να πει ότι έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ κορίτσι μου, πλέον υπάρχει αυτή η απαγόρευση, οπότε δεν θα μπορείς να έχεις social, ή όταν θα πάει το παιδί και θα πει γιατί δεν έχω social, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι όλα τα παιδιά δεν θα πούνε εντάξει, οκ, δεν πειράζει, αυτό δεν έχω social, πάμε παρακάτω, θα κάνω κάτι άλλο.
1: Εάν πετύχει το, και σας λέω ότι εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες, όχι στις προθέσεις τις δικές μας, στο πώς θα ανταποκριθούν οι εταιρείες. Γιατί βλέπουμε στην Αυστραλία, για παράδειγμα, τις πρώτες μέρες 5 εκατομμύρια προφίλ πέσανε, φύγουν, και τώρα 80% τα παιδιά τα αφήσαν και μπήκαν πάλι μέσα. Θέλω να πω δηλαδή εταιρείες, και τώρα εδώ τώρα είναι το χειρότερο, ότι έχει τη αρμόδια αρχή αντίστοιχη δική μας, ας πούμε, και ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Πάραν 3-4 μήνες ξανά μπήκαν οι πιτσιρικάδες μέσα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Οι γονείς, αυτό που ρωτάτε ευλογά, δεν είναι δικό τους θέμα. Η απαγόρευση θα γίνει μια και έξω. Δεν είναι το
0: ναι, αλλά δικό τους θέμα είναι η διαχείριση του θυμού του εφήβου, του 14-15 χρόνου, που θα πει γιατί με πετάξατε έξω από τα social και η ζωή είναι στα social και όλοι μου οι φίλοι οι λίγο μεγαλύτεροι έχουν social και εγώ γιατί να είμαι απ' έξω και όλα αυτά.
1: Ναι, θα είναι όλοι του φίλοι όμως απ' έξω. Θα είναι όλοι του φίλοι απ' έξω. Ένα, και το δεύτερο είναι από τώρα οι γονείς, μην περιμένοντας τα μέτρα πότε και τι και τα λοιπά, να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή να επαναφέρουν τα παιδιά στον πραγματικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ασχολούν τον αθλητισμό,
0: αυτό
1: μουσική,
0: είναι,
1: το θέατρο.
0: Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο κομμάτι.
1: Να τους
0: δηλαδή...
1: δώσουν τα παιδιά, γιατί φανταστείτε τώρα ένα σενάριο να το δούμε θεωρητικά ότι πετυχαίνει το μέτρο και προσαρμόζονται εταιρείες και όλα καλά. Τι θα κάνει ένα 14χρονο στο σπίτι.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Ότι
1: το δούμε
0: η απαγόρευση πρέπει να φέρει αλλαγή όλη τη καθημερινότητα του εφήβου ή του 14χρονου.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Αλλιώς δεν έχει νόημα να είναι το παιδί στην τηλεόραση όλη μέρα και πιο ασφαλή βέβαια μέσω ένα από το διαδίκτυο. Αλλά δεν είναι όμως αυτή η λύση. Η λύση είναι τα παιδιά μας να αρχίσουν να διαβάζουν. Να αρχίζουν να διασκεδάζουν πραγματικά, να βγαίνουν στον κόσμο, να μιλάνε, να έχουν κοινωνικές δεξιότητες, να ασχολούνται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, δηλαδή να κάνουν πράγματα που είναι για την ηλικία τους και για τη ζωή τους, την πραγματική τους ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να με ερευνήσει γι' αυτό, δηλαδή δημιουργώντας αθλητικούς χώρους, κάνοντας θεατρικά εσδρόμενα και τα υπουργεία και όλα, ώστε να προετοιμαστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εάν. Σας λέω πάλι γίνει, αλλά και παρόλο ακόμα και αν δεν γίνει, είναι μια ευκαιρία τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ξέρετε,
1: τα παιδιά βλέπουμε τώρα και από την Πίζα, βλέπουμε ότι τα τελευταία 12 χρόνια σε όλο τον κόσμο οι πτώσεις σε μαθησιακές δεξιότητες είναι τεράστιες. Τα παιδιά στη χώρα μας, τα μισά δεν κατανοούν τα κείμενα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι γράφουν. Έχουμε λειτουργικό παιδιά, λειτουργικά αναλφάβητα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει να το τονίσουμε, να μην την πατήσουμε όπως με τα social media, πέρα από 20 χρόνια για να πάρουμε μέτρα. Mm-hmm. Ότι και η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Ότι τα social media είναι αγκαλιά με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και η αφομοίωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση ήδη στη Σκανδιναβία. Απομακρύνεται τα σχολεία. Η Νορβηγία απαγόρευσε την τεχνητή νοημοσύνη στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω με αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να εμφανιστεί ως εργαλείο.
0: Ναι.
1: Και ως αντικατάσταση ούτε του εκπαιδευτικού, ούτε της ίδιας μας της ζωής. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αυτό.
0: Κλείνοντας, ποιος και γιατί καλεί στη γραμμή βοήθειας.
1: Συνήθως καλούν οι γονείς που είναι σε απόγνωση.
0: Ναι.
1: Η γραμμή είναι το 210-676-86. Έχοντας προσπαθήσει πολλές φορές να δώσει, ιδίως γιατί έχουμε πολλά περιστατικά για συμπεριφορές εξάρτητα στο διαδίκτυο. Και εδώ θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανακοινώσεις που έκανε έχει συμπεριλάβει και την νομοσύνη στα περιοριστικά μέτρα, αλλά και τα games. Έτσι, γιατί και ουσιαστικά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα games θεωρούνται ως εξάρτηση. Και σίγουρα τα σχολεία όταν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θέλει αγώνα και προσπάθεια από όλους μας για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό και να υπάρχουν και εναλλακτικές για το παιδί για να μην βλέπει την οθόνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορμά. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ. Ο κύριος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκολλήσουν οι μεγάλοι από την οθόνη για να μην βλέπουν τα παιδιά, να βλέπουν ότι οι μεγάλοι κάνουν κάτι άλλο. Οπότε μπάσκετ. Πάρουν κανένα παράδειγμα.

Αυτός ο κύριος έχει γενέθλια, ο Παύλος Παυλίδης, τραγουδάει τον χρόνο που ο χρόνος έχει φερθεί τόσο καλά στο ταλέντο του Παύλου Παυλίδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα πολιτικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Την Κρήτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria! The Pit!
6: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Σήμερα γιορτάζουμε την μεγάλη Νάνα Μούσχουρη. Αυτό είναι η υπέροχη εκτέλεση της Παλώμα από την Νάνα. Με αυτούς τους υπέροχους ήχους θα σας αφήσω να συνεχίσετε την Τρίτη σας. Μην ψαρώνετε με το Τρίτη και 13. Ψαρώστε με το τι γίνεται στον Κηφισό, για παράδειγμα, που γίνεται χαμούλης. Αλλά με αυτά που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε εμείς, άστα να περνάνε. Και η Αττική Οδός έχει πολύ κίνηση. Εντάξει, τα γνωστά. Αν δεν βρέξει τόσο πολύ ώστε να πνιγούμε, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα τα πούμε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Ντέτσικας είναι ήδη εδώ στο στούντιο με τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τρίσκης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Καλημέρα, πάρτε ομπρέλα παιδιά, όλα βροχούλα είναι, θα περάσει, μην αγχώνεστε.

0: ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Κόκκινη.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, βροχερή Τρίτη, 13 κιόλας, έτσι για όσοι είναι προληπτικοί, του Οκτώβρη 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, 9 και 5 είναι η ώρα. Και από αυτήν την ώρα ακριβώς έως τις 11 πρωινή ενημέρωση στον Antenna Star στους 103,5, ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Απέναντί μου ο Βαγγέλης Κοκώσης, ο ηχολήπτης μας. Ενημέρωση με τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Βέβαια, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλό, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Έχουν επικαιροποιηθεί και τα έκτακτα δελτία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, θηριλώδεις άνεμοι, χιόνια στα ορεινά της χώρας για 48 ώρες αυτό. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, η περιοχή μας, ειδικότερα εδώ, επηρεάζεται σήμερα.

ημέρα ξεκίνησε άσχημα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτη, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της Αθήνας, με θέμα ένα 35χρονο μοτοσυκλετιστή. Το αυτοκίνητο, το δίκυκλό του, συγγνώμη, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 52χρονος. Μετά τη σύγκρουση και η μηχανική του γιοταχή έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Απίστευτη υπόθεση έχουμε στο Περιστέρι με μια γυναίκα 41 ετών, φίλε και φίλοι, να δηλητηριάζει τον ενδιαστάσει σύζυγό τη με ατροπίνη. Απίστευτο. Θα δούμε πώς αποκαλύφθηκε αυτή η πραγματικά ακατανόητη ιστορία. Πρώτη φορά νομίζω αυτό καταγράφεται στα χρονικά. Εν αγνία του, βέβαια, φίλε και φίλοι, έβαζε ατροπίνη στο φαγητό και στο νερό του. Και για ποιο λόγο το έκανε αυτό είναι ένα θέμα. Την έπιασε στα πράσα, βέβαια, ο σύζυγο, βλέποντα κάτι από μια κάμερα σε ένα εστιατόριο. Στη συνέχεια έβαλε κάμερες και στο σπίτι του και προέκυψε, φίλες και φίλοι, ότι η 41χρονη με την οποία ήταν σε διάσταση, επαναλαμβάνουμε, το έβαζε αυτή την ουσία στο φαγητό και στο ποτό του, στο νερό του, στους χυμούς του, ξέρω εγώ. Έτσι. Τι σκοπούς είχε, γιατί χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη ουσία, η οποία είναι η ατροπίνη, να πούμε.

Η ατροπίνη η οποία χρησιμοποιείται πρέπει να πούμε κυρίως σαν αντίδοτο σε δηλητηριάσεις. Τώρα για ποιο λόγο τη χρησιμοποιούσε η γυναίκα θα κληθεί βέβαια να το εξηγήσει η δικαιοσύνη. Προφανώς έβαζε περισσότερες ποσότητες για να τον στείλει, να τον αρρωστήσει και να τον στείλει σιγά σιγά. Κάτι θα διάβασε συγκεκριμένη.

νεότερα σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για το πετρέλαιο θέρμανση, φίλε και φίλοι. Πάμε για μια κίνηση κάτω από το 1,6 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση και μια επιδότηση 35 λεπτών. Με επιδότηση μάλλον 35 λεπτών. Ενώ πάμε και σε μια οριζόντια αύξηση κατά 20% στο επίδομα θέρμανση.

Επιφυλακή υπάρχει και σε αρκετές περιοχές της Λακαρδανίας, φίλες και φίλοι, και λόγω της κακοκαιρίας, η οποία ενδεχομένως αν έχει κάπως έντονη σε κάποια σημεία εδώ το μεσημέρι, το απόγευμα σήμερα, σε κάποιες περιοχές εδώ στην Δυτική Ελλάδα, με σκοπό βέβαια να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα, να αντιμετωπιστούν ενδεχομένως πλημμυρικά φαινόμενα σαν αυτά που είχαμε προχθές την Κυριακή. Να θυμίσουμε, είχαμε προβλήματα σε περιοχές της Λακαρδανίας, κυρίως στη Βόνηση αλλά και αλλού.

Να θυμίσω αυτήν την εκπομπή την ακούτε ως τις 11. 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά Μάζη. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο του Λεκανοπεδίου. Ακούτε την Ελληνοφρένεια 1 με 2, 2 με 4 τα κακά κορίτσια, το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Δηλαδή συνεχίζεται μια ενημέρωση εδώ στις 4 το απόγευμα.

0: πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει και απομάκρυνση του δημοσιογράφου του Ζαχαρού από το One, από το κανάλι το One. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από τον ίδιο, πρέπει να σας πω. Το ότι δεν πάβει πλέον τη συνεργασία του με μια εκπομπή η οποία αλήθεια είναι ότι είχε και τηλεθέαση. Δηλαδή δεν απομακρύνθηκε για λόγους χαμηλής τηλεθέασης, αλλά προφανώς για ένα σχόλιο το οποίο έκανε πριν από μερικές ημέρες. Ένα απαράδεκτο σχόλιο βέβαια, σχετικά με ένα θύμα του δυστυχήματος των Τεμπών. Έτσι. Αυτό προκάλεσε μια θύελλα αντιδράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη. Στη συνέχεια όμως, μετά από λίγες μέρες, ήρθε η απομάκρυνσή του από το κανάλι με το οποίο συνεργάζονταν. Ορθώς απομακρύνθηκε ή όχι, κατά τη γνώμη μου, λάθος να απομακρυνθεί. Είχε μια εκπομπή η οποία μπορούσε να χαρακτηριστεί, ας πούμε, και προπαγάνδα ή οτιδήποτε άλλο. Σαφώς βέβαια καλούσε τους πάντες, έτσι δεν είχε κανέναν αποκλεισμένον. Με άλλους τα, ας πούμε, τα βρίσκε, με άλλους. Άλλες εκπομπές πήγαιναν καλά, άλλες εκπομπές δεν του πήγαιναν, δεν του έβγαιναν καλά. Όμως πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει και δημοσιογράφος ειδικότερα, έχει το δικαίωμα να εκφράζει και την άποψή του. Βέβαια αυτό που ήταν ακραίο, σαφώς, έτσι, και γι' αυτό βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη. Αλλά το γεγονός ότι μια τέτοια εκπομπή, τέτοιου είδους, ήταν και hard talk όπως την λέει και ο ίδιος, δηλαδή με σκληρές κουβέντες κόβεται, νομίζω δεν κάνει και τόσο καλό στην ελεύθερη κατά τα άλλα ραδιοτηλεόραση.
1: Dig man, there goes Mac the knife.

Ευαγγέλιο, όταν κόβεται κανένας αντικυβερνητικός δημοσιογράφος και λοιπά, γίνεται κακός χάμος. Τώρα αυτός που ήταν φίλο κυβερνητικός, μούγκα. Εντάξει, όλοι το χαιρέτησαν. Μπράβο, καλά του κάνανε, λέει. Η Αγαθονή και ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνή ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι η μέρα της ΔΕΗ, μάλιστα η σημερινή, και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.

παρήκυψε. Το 1307 σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, με εντονή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν, δήθεν έτσι, ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζία. Yeah. So there's not a trace of red. 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, και που προέβαλαν ως αιτήματα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923 η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στον διαγωνισμό ομορφιάς Μισιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό, έτρωγαν δηλαδή τους νεκρούς συνεπιβάτες, έτσι. Προκειμένου να επιβιώσουν, η απίστευτη ιστορία τους έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη.

1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σαν σήμερα είχαμε εκλογές, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Οι εκλογές αυτές έγιναν βέβαια μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εξαιτίας βέβαια της απόσυσης, της απομάκρυνσης, της παρέτησης μάλλον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να ενταχθούν στην πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Πόσα έγιναν από τότε, ο Αντώνης Σαμαράς σε επίσης της Νέα Δημοκρατία έγινε και πρωθυπουργός κιόλας και τώρα είναι η δεύτερη φορά που και φτιάχνει ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι η ιστορία επαναλαμβάνεται μερικές φορές ως φάρσα. Το 2016 σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθείς από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δήλωνε: «Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη». Υπήρχε αυτή η διάψευση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχε γίνει ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι. Το ότι δηλαδή είχε έρθει σε επαφή ο Τσίπρας με τον Πούτιν, ούτως ώστε να τον βοηθήσει να τυπώσει δραχμές στα πιεστήρια, τα ρωσικά προφανώς. 2016, την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Άλεξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο. Και έστειλε μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους.

Το 1925 γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. 1934 γεννιέται η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. 1941 έρχεται στη ζωή ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Γκαρφάνκελ, τους οποίους ακούτε αυτή τη στιγμή, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα.

Πραγματικά αυτό το ντουέτο έχει βγάλει υπέροχα τραγούδια, να το πούμε αυτό. 1904 πεθαίνει ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, ενώ το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Τάσος Αναστάσιος Αλεβίζος, κορυφαίος Έλληνας χαράκτης. 2016 φεύγει από τη ζωή ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1997.

Να πούμε και για την 3η και 13η, έτσι, Βαγγέλη. Είναι μια δυσιδαιμονία η οποία απαντάται στους Έλληνες αλλά και στους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς η 3η θεωρείται αποφράση ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Όταν συμπίπτει 3η και 13η, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα, ενώ για τους υπόλοιπους λαούς γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13η.

Οι Ισπανοί, λέει, εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «En martes ni te cases ni te embargues», δηλαδή την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Κατά ανάλογο ισχύει και σε εμάς, βέβαια, κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ήταν Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Γενικώς έτσι οι λαοί έχουν και την σχετική λέξη, φίλες και φίλοι, ειδικότερα για τη σημερινή ημέρα, λέγεται 3 και 10 φόβια. Έτσι λέγεται η λέξη αυτή. Είναι αυτή η έντονη, παράλογη βέβαια σαφώς φοβία για τον αριθμό 13. Τώρα, αν εσείς είστε προληπτικοί και έχετε προγραμματίσει για κάτι σήμερα, αν θέλετε μπορείτε να το αναβάλλετε για αύριο. Τρεις και δέκα φόβια λοιπόν, έτσι. Οι Αμερικάνοι έχουν για όλα, για πολλά μάλλον δανειστεί από δικές μας λέξεις και τις έχουν κάνει δικές τους. Και μάλιστα άκουσα χθες, ακούστε και κάτι ενδιαφέρον, τον Τζορτζ Κλούνι, τον πολύ διάσημο αυτόν ηθοποιό. Πρέπει να πω βέβαια ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα διάσημοι, έτσι έχουν βγει προς τα έξω, χτυπώντας ανελέτα τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του. Περισσότερο από αυτούς είναι και προοδευτικοί βέβαια οι συγκεκριμένοι Αμερικανοί ηθοποιοί. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, μην ξεχνάμε, έτσι και τον Τραμπ τον βλέπουμε τώρα διαρκώς σε αεροδρόμια και σε ομιλίες. Κάνει διαρκώς παρεμβάσεις για να υποστηρίξει τους δικούς του υποψηφίους για τις ενδιάμεσες εκλογές. Και άκουσα χθες τον Τζορτζ Κλούνι να περιγράφει την κατάσταση, ας πούμε, στην Αμερική ως κακιστόκραση. Ακούστε, κακιστόκραση, δηλαδή ότι υπάρχει μια κατάσταση στην οποία κυβερνούν, κυριαρχούν οι κάκιστοι. Εγώ βασικά δεν ήξερα ότι χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση. Δεν νομίζω να είναι να το εφήβρε ο ίδιος ο Τζορτζ Κλούνι, αλλά τη χρησιμοποίησε τέλος πάντων αυτή την έκφραση. Και η αλήθεια είναι μου κάνει εντύπωση ακριβώς, επειδή ακριβώς χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά μια ελληνική λέξη. Λοιπόν, πάμε τον καιρό όμως, γιατί σήμερα όπως είπαμε έχουμε αυτή την πρόβλεψη για την σοβαρή επιδείνωση, γιατί θα υπάρχουν και τοπικές, έτσι, τοπικά έντονα φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το οποίο διαβάζουμε εμείς και σας μεταφέρουμε, φίλες και φίλοι, καθημερινά στις εκπομπές μας. Αυτή την ώρα καταρχήν να πω ότι ο υδράργυρος στο Αγρίνιο δείχνει 17 βαθμούς, ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός ασθενής, η υγρασία στο 88%.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, και αναμένονται κάποια φαινόμενα κάπως πιο έντονα το μεσημέρι της σημερινής ημέρας, αλλά και το βράδυ, έτσι. Η άνεμη νοτιοανατολική ως 3 υποχώρη, η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 17-18 βαθμούς εδώ, μέχρι όσο είναι τώρα δηλαδή, δεν πάει παραπάνω. Επαναλαμβάνουμε βέβαια ότι υπάρχει μια επιφυλακή στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και στην περιφέρεια και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των κατατόπους Δήμων, γιατί είχαμε και τα ζητηματάκια που είχαμε την Κυριακή και κάποιες περιοχές επιβαρύνθηκαν, ειδικότερα εκεί κοντά στο Μοναστηράκι, στο Βάλτο, εκεί Βαρετάδα, Μπούκα και Χρινιά. Στην Μπάλερο, στην περιοχή της Σολουτράκη της Κατούνας, εκεί είχαμε κάποιες καταστάσεις δυσάρεστες, οι οποίες βέβαια είχαν, αντιμετωπίστηκαν, πιστεύω, στο σύνολό τους. Τώρα από εκεί και πέρα θα χρειάζεται μια επιφυλακή σήμερα, γιατί είναι επιβαρυμένες που είναι αυτές οι περιοχές. Βέβαια, μπορεί να μου πείτε, τα φαινόμενα μπορεί να είναι σε άλλες περιοχές τώρα έντονα. Νομίζω λίγο έως πολύ είναι γνωστές περιοχές στις οποίες παρατηρούνται τέτοιου είδους καταστάσεις, ζημιές προκαλούνται, ας πούμε, υπερχιλήσεις κλπ. Και σε αυτά, πιστεύω, σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς γνωστές, έχουν εστιάσει οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μην έχουμε προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν σήμερα, επαναλαμβάνουμε, γιατί αναμένονται έντονα φαινόμενα και στην περιοχή μας. Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η μέρα ξεκινά με κάποιες βροχούλες. Στη συνέχεια όμως ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση. Θα έχουμε και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως όμως νεφώσεις αύριο Τετάρτη, ειδικότερα για την περιοχή του Αγρινίου μιλάω, έτσι. Η άνεμη θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 18 αύριο. Thank you.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βορειοανατολική ασθενή θερμοκρασία από 11-12 έως 21. Ενώ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα έχουμε αρχικά σχετικά καλό καιρό με τοπικές νεφώσεις που πρόκειται να πυκνώσουν όμως. Μάλιστα προβλέπονται βροχές από το απόγευμα και μετά της Παρασκευής, με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς, στη συνέχεια βόρειους και ενισχυμένους κάπως το βράδυ της Παρασκευής και τη θερμοκρασία από 11 έως 19. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πολύ πρόσχερη αυτή η επιδείνωση, δηλαδή λίγο νωρών αυτές οι βροχές, απόγευμα βράδυ Παρασκευής. Καλός καιρός θα είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθαρός με ηλιοφάνεια, με τους ανέμους βόρειους αρχικά δυτικούς, βορειοδυτικούς έως 3 από βόρειο από το μεσημέρι και μετά, και τη θερμοκρασία από 10 έως 18. Ενώ την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, συγγνώμη, θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Ίσως το πρωί να έχουμε και κάποιες τοπικές ομίχλες. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι προγνώσεις έχουν να κάνουν κυρίως με την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, έτσι. Βορειοανατολική άνεμη την Κυριακή, νοτιοανατολική από το μεσημέρι και μετά ασθενή, θερμοκρασία από 8 έως 20. Κάπως έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες εδώ στα μέρη μας, στην περιοχή μας, Ετωλοκαρνανία, κυρίως βέβαια περιοχή Αγρινίου, και για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Επαναλαμβάνουμε, χρειάζεται προσοχή, υπάρχει επιφυλακή. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα σαν αυτά που μας παρουσιάστηκαν την Κυριακή, να τα αποφύγουμε και να τα αντιμετωπίσουμε.

Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410302558. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Ό,τι λοιπόν χρειάζεται το αυτοκίνητό σας θα το βρείτε στην Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο πάντα, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω και για μια άφηξη, φίλες και φίλοι, που σίγουρα πιστεύω ενδιαφέρει. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, όπου η άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε και εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα λεφτά που χρωστάνε ή χρωστάει η Kimberly Guilfoyle για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λέει κάτι τέτοια έχουν βγει προς τα έξω. Έδωσε μια απάντηση στην Wall Street Journal η Αμερικανίδα πρέσβης. Μίλησε για κάποιον κύριο Eric Diders που της χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνει πρέσβης. Απαντάει βέβαια και για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη, ας πούμε, και με τις σχέσεις που έχει γενικότερα με ιδιώτες, λομπίστες, ξέρω εγώ, και επιχειρηματίες κλπ. Τη συνέντεσαν και με Έλληνες επιχειρηματίες, βέβαια, την κυρία Guilfoyle, αρκετά δημοσιεύματα. Να πω ότι πριν από λίγες ώρες ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την πρώην αραβωνιαστικιά του γιου του. Μαϊζέτζ, μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν πρώην αραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Ερωτηθείς από δημοσιογράφου, λοιπόν, αν εξετάσει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση. Επιβεβαίωσε ωστόσο πως το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται μετά από τα διαδοχικά επικριτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία γύρουν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της Guilfoyle τόσο πριν από το διορισμό της, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της και της παραμονής της εδώ στην Ελλάδα. Τι λένε τα δημοσιεύματα αυτά? Το δούμε σε λίγο εντάχει, βέβαια, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι όμως για ένα πρώτο διάλειμμα.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.

0: Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, τι λέγαμε πριν, ότι εξετάζει ο Τραμπ το ενδεχόμενο να αποπεμφθεί από την πρεσβεία της Αμερικής στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι. Η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όλα έχουν ξεκινήσει από δημοσίευματα της Wall Street Journal. Η Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποιήσει τις πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει, λέει, ιδιωτικά συμφέροντα. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνει το ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον κύριο Eric Dieters, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόπληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα American Express. Μάλιστα. Ενώ φέρεται, για τα ψώνια της προφανώς. Ενώ φέρεται να του προσέφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παρουσία λομπίστα σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις, καθώς και για ενέργειες που φέρονται να εξυπηρετούσαν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ότι έχει ανέβει και, και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, σε γιότ επιχειρηματιών και τέλος πάντων κάνει λόμπινγκ γενικώς με σημαντικά ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Έγινε αναφορά και σε αυτό. Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ οι δικηγόροι της Guilfoyle αρνούνται ότι η πρέσβυρα προχώρησε σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη ενέργεια. Απαντώντας στις καταγγελίες, οι δικηγόροι της Αμερικανίδας πρέσβυρας υποστηρίζουν ότι ο Eric Dieters επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αυτό αξίωμα. Όπως αναφέρουν, ο Dieters εξακολουθεί να οφείλει στην Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια, ενώ εξετάζονται νομικές ενέργειες για την ίσπραξη αυτού του ποσού.

Οι απάντες των δικηγόρων της Πρέσβυρος βέβαια είναι αναλυτικοί, γιατί είναι και άλλα τα οποία έτσι και κάτι συμβάσει 200.000 δολαρίων, ανεξόφλητες αμοιβές, πρόταση μια άλλη 1 εκατομμύριο δολαρίων, την οποία έχει υποβάλει ο ίδιος ο Ντίτερς, ο οποίος την είχε την κυλιφόρηλα από κοντά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι τα επίμαχα δημοσιεύματα της Wall Street Journal επιμένουν. Και κατόπιν αυτών των δημοσιευμάτων, το Associated Press, ένα άλλο μεγάλο ειδησογραφικό πρακτορείο, υποστήριξε πως Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο της αποπομπής της Guilfoyle. Κάτι το οποίο το επιβεβαίωσε ουσιαστικά πριν από λίγες ώρες, επαναλαμβάνουμε, σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το εξετάζουν βέβαια, έτσι. Θα δούμε τώρα αν θα ισχύσει, αν θα την αποπέμψουν δηλαδή.

Τώρα τι έκανε Κιλφόλη, ό,τι κάνει και ο Τραμπ, δεν έκανε ρε Ευαγγέλη. Business δηλαδή, έτσι. Αυτό έκανε γυναίκα. Ό,τι κάνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Business κάνει. Λένε οι δημοκρατικοί, που έχουν και σχετικά στοιχεία έτσι να προβάλλουν, πόσο δηλαδή έχει αυξηθεί η περιουσία του Τραμπ με πολλούς και διάφορους τρόπους και της οικογένειάς του από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος. Τυχαίο είναι αυτόν.

Έχουμε επικαιροποίηση, φίλες και φίλοι, για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Εντάξει, κινήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα πληγούν περισσότερο, βέβαια, από ό,τι εδώ η δυτική Στρα Ελλάδα. Πάντως, έχουμε εισέλθει ήδη σε μια τροχιά κακοκαιρίας, η οποία θα είναι ισχυρή, από ό,τι φαίνεται, κατά τόπους. Χαρακτηριστικά έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, πολύ θυελώδεις άνεμοι. Η ΕΜΗ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, επισημένοντας πως τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται και πάλι στη Μαγνησία. Τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται αργά το απόγευμα σήμερα, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσχερα ακόμα και τα 10 μποφόρ. Κυρία, όπως συμβαίνει συνήθως, ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα πάλι, έτσι. Και σταδιακά μετατοπίζεται προς τα ανατολικά, με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΗ να προσδιορίζουν τις ώρες κατά τις οποίες αναμένονται οι μεγαλύτερες εντάσεις. Από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Δυτική Στερεά εδώ δηλαδή, και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική, όπου προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης από το απόγευμα. Το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στις Σποράδες, σε Μαγνησία, όπως είπα, Εύβοια και Ανατολική Θεσσαλία. Η ΕΜΗ προειδοποιεί ειδικά για αυτές τις περιοχές, καθώς οι καταιγίδες δεν θα είναι μόνο ισχυρές, αλλά θα έχουν και διάρκεια. Πρόσχερα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής καθώς και στις Κυκλάδες, κυρίως σε δυτικά και βόρεια τμήματά τους. Από τις βραδινές ώρες θα πειραστεί η Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ αργά τη νύχτα οι ισχυρές καταιγίδες θα φτάσουν στα Δωδεκάνησα. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, γενικά μικρότερης έντασης και διάρκειας σύμφωνα με το μέτεο. Δηλαδή, οι ώρες οι οποίες, ας πούμε, κάπως επικίνδυνες εδώ, ειδικότερα για την περιοχή μας, φίλες και φίλοι, το είπαμε και στην αρχή, έτσι, στην πρόγνωση του καιρού και στα όσα αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι για το μεσημεράκι σήμερα και για αργά το απόγευμα, έτσι προς βράδυ. Αναμένονται έτσι κάποια φαινόμενα κάπως πιο έντονα στην περιοχή μας. Είναι η Δυτική Στερεάδα και από τις πρώτες περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Βελτίωση αναμένεται από αύριο το πρωί, ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Πάμε να δούμε τώρα και τις νεότερες πληροφορίες έτσι που έχει να κάνει με την οικονομία και με την τσέπη όλων μας. Τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης μάλλον γενικότερα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την διπλή αυτή στήριξη στη θέρμανση, με τις νεότερες πληροφορίες να συγκλίνουν σε μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών το λίτρο και τιμή κίνησης κοντά στο 1,60 ευρώ ή και λίγο χαμηλότερα. Ανακοινώσεις ακολουθούν αύριο Τετάρτη, έτσι, μια μέρα πριν άνοιξη αγορά. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης αύξηση του επιδόματος κατά περίπου 20%, η οποία αναμένεται να ενισχύσει και την προκαταβολή για παλαιούς και νέους δικαιούχους. Η επιλογή των 35 λεπτών προκρίνεται εναντί της χαμηλότερης ενίσχυσης των 25 λεπτών, που θα περιόριζε βέβαια οριακά την τιμή κάτω από το 1,75. Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνεται και το πιο απαιτητικό δημοσιονομικό σενάριο των 55 λεπτών έκπτωσης, καθώς επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό, αναφέρει, ενώ υπάρχει προσδοκία υποχώρησης των διεθνών τιμών. Από πού προκύπτει αυτή η προσδοκία δεν ξέρω, βέβαια δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πω ότι έχει αρχίσει ήδη η Ρωσία να ρίχνει αργό πετρέλαιο στις αγορές. Δεν έχουν επηρεαστεί οι διεθνείς τιμές ακόμη. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία, θα δούμε. Υπάρχουν αρκετοί πάντως αναλυτές οι οποίοι λένε ότι αυτή η συμφωνία που έκανε ο Τραμπ με τον Πούτιν δεν θα επιφέρει κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Τώρα οι υπολογισμοί αυτοί που σας λέω στηρίζονται σε εκτιμόμενη τιμή θέρμανσης περίπου 1,96 ευρώ το λίτρο, στην οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς έχει ήδη συνυπολογιστεί η συνολική ελάφρυνση των 20 λεπτών που ισχύει ήδη στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για μια κρατική επιδότηση 15 λεπτών και έκπτωση 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η πρόσθετη ενίσχυση των 35 λεπτών υπολογίζεται πάνω σε αυτή τη βάση, χωρίς να αφαιρούνται ξανά τα ίδια 20 λεπτά, έτσι. Με την περαιτέρω υποχώρηση της αγοράς, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ και χαμηλότερα. Η κατανομή της νέας παρέμβασης μεταξύ προϋπολογισμού και διελιστηρίων θα αποσαφινιστεί βέβαια στις ανακοινώσεις, οι οποίες γίνονται όπως είπαμε αύριο, στην εγχώρια αγορά. Το πιο πρόσφατο διαθέσιμο δελτίο του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων καταγράφει μέση τιμή πετρελαίου κίνησης 2,121 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για τιμή του ντίζελ κίνησης, καθώς η θέρμανση έτσι όπως είπαμε για τη νέα περίοδο ξεκινά μεθαύριο, 15 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, να μην έτσι πελαγοδρομώ και εγώ και φάω όλη την εκπομπή. Η πίεση πάντως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα μέσα θέρμανση. Σύμφωνα με το νέο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, το Σεπτέμβριο οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν αυξημένες κατά 55,2% έτσι, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15% και των στερεών καυσίμων κατά 7%. Για το επίδομα θέρμανση που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, οι νεότερες πληροφορίες προβλέπουν αύξηση της τάξης του 20% χωρίς διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, εφόσον αυξηθούν δηλαδή με ίδιο ποσοστό και τα όρια της ενίσχυσης. Το ελάχιστο ποσό θα ανέβει στα 120 ευρώ από τα 100. Το γενικό ανώτατο ποσό θα πάει στα 960 από 800 που είναι τώρα. Το αυξημένο ανώτατο όριο των 1.000 ευρώ για περιοχές με μεγάλες ανάγκες θέρμανσης θα διαμορφωθεί στα 1.200 ευρώ και το υψηλότερο όριο των 1.200 ευρώ θα πάει στα 1.440. Ο τρόπος εφαρμογής της αύξησης ανά είδος θέρμανσης και τα νέα όρια θα αποτυπωθούν στην σχετική υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για τους παλαιούς δικαιούχους, εξετάζεται προς αύξηση κατά 20% και της προκαταβολής, που είναι η προκαταβολή το 60% του περσινού επιδόματος. Έτσι, πρακτικά το ποσό αντιστοιχεί στο 72% του επιδόματος της περίοδου 25-26, έτσι και η μεταβλητότητα βέβαια και η γενικότερη κατάσταση στις διεθνείς τιμές διατηρεί ανοιχτή και την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις. Η αρχική υποχώρηση του ντίζελ τη Δευτέρα περιορίστηκε στη συνέχεια, καθώς η αγορά σταθμίζει τις εξελίξεις σχετικά με τις ρωσικές εξαγωγές και την λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία. Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν χτυπούν ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, οι Ουκρανοί δεν χτυπούν ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και υπάρχει αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, όπως είπαμε, για το ρωσικό αργό πετρέλαιο. Προς το παρόν δεν έχει περάσει κάτι στην αγορά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το ευρύτερο αίτημα της Ελλάδας και της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, στις Βρυξέλλες, για εξαιρέσεις από τις οροφές δαπανών, συναντά αντιστάσεις. Η ελληνική πλευρά επικεντρώνεται στην επέκταση της χρήσης της λεγόμενης ενεργειακής ρήτρας, ώστε να καλύπτει, πέρα από επενδύσεις σε υποδομές, στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν θετική στάση αρκετών χωρών στις συζητήσεις που γίνονται στο Eurogroup. Τώρα, εφόσον εγκριθεί η ελληνική πρόταση, θα διευκολυνθεί η αξιοποίηση των που προβλέπονται για το 2027 για ενεργειακές ενισχύσεις, εντός των όρων βέβαια που θα συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν και διεκδικήσεις οι οποίες υπάρχουν στις Βρυξέλλες. Πιέζουν βέβαια, πρέπει να πούμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, Ελλάδα και Ιταλία κατά κύριο λόγο. Αλλά υπάρχει μια θετική στάση έτσι, ειδικότερα στις συζητήσεις που γίνονται στο Eurogroup. Θα το δούμε και αυτό. Αυτές είναι τελευταίες εξελίξεις, φίλες και φίλοι, σχετικά με το εν ώψη χειμώνα βέβαια και εν ώψη των ανακοινώσεων που θα γίνουν αύριο. Να δούμε και τις τιμές εκκίνησης που θα έχουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης μεθαύριο, 15 του μηνός.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα, να πω ότι προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 599 998 και 26410 25 4 27. Η νέα ηλαιοκομική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, είναι και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας, με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί τη φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 26410 92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

Μια ιδιαιτέρως σοβαρή απόπειρα δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι ερευνούν οι αρχές, φίλες και φίλοι, με κατηγορούμενη την 49χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Το θύμα φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς επί μήνες εμφάνιζε περίεργα συμπτώματα, κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού, αφού έτρωγε δηλαδή και μετά. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος φέρεται να κατέγραψε την εν διαστάσει σύζυγό του να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, η οποία τελικά ταυτοποιήθηκε ως ατροπίνη. Ο άντρας άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα τον Φεβρουάριο, φίλες και φίλοι, ειδικότερα ο στρατιωτικός γιατρός που διαμένει στο Περιστέρι παρατήρησε ότι η αδιαθεσία του εκδηλωνόταν κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού, γεγονός που τον οδήγησε να υποψιαστεί την εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία έχουν ένα ανήλικο παιδί, έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ειδικά ορισμένες γυναίκες, έτσι, που μπορούν να φτάσουν, αλλά και κάποιοι άντρες, σαφώς, έτσι. Καλά, οι άντρες κάνουν άλλα ακόμα χειρότερα, έτσι. Τις προτιμούν να παίρνουν όπλα στα χέρια τους. Οι γυναίκες λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Άμα δείτε στα δικαστήρια, ας πούμε, και βλέπεις κάποιους δικηγόρους, κάποιες δηλώσεις που κάνουν, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν να λες, άκουσα δικηγόρο να τα λέει αυτά, να υποστηρίζεις, ας πούμε, ότι στο μπάνιο θοπεύει ο πατέρας το παιδί. Δηλαδή, χρησιμοποιείς, ας πούμε, αυτά τα επιχειρήματα για να διώξεις τον πατέρα από το παιδί του, ένα παιδί το οποίο αργότερα θα μεγαλώσει και οι γονείς θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να κάτσουν κάτω, να συνομιλήσουν για τις σπουδές του, για το πώς μεγαλώνει κτλ. Υποχρεωθούν έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων να κάτσουν κάτω οι δύο γονείς και να τα πούνε. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα στα δικαστήρια, έτσι, και πολλά εκ των οποίων βέβαια είναι προϊόν νοσηρής φαντασίας, μόνο και μόνο επειδή ο πατέρας δεν πρέπει να βλέπει το παιδί, ή αντιστοίχως η μάνα δεν πρέπει να βλέπει το παιδί, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή απίστευτη, αυτό το μίσος το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ένα ζευγάρι το οποίο μόλις πριν λίγο ή κάποια χρόνια αντάλλασε όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, φίλες και φίλοι, φέρεται να αποτέλεσε ένα περιστατικό σε εστιατόριο στα Βόρεια Προάστια, περίπου δύο μήνες πριν αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά το φαγητό με την πρώην του, ο γιατρός επέστρεψε στο κατάστημα και εξασφάλισε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης. Στο βίντεο φέρεται να είδε τη γυναίκα να ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του, την ώρα που εκείνος πήγε στην τουαλέτα. Άκουσαν. Έτσι, με στόχο να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε, εγκατέστησε κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας. Η πρώην γυναίκα του, είχε πρόσβαση στην οικία του, έτσι, είχε τα κλειδιά. Το απόγευμα της Κυριακής, τώρα, προχθές, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε την 49χρονη να προσθέτει άγνωστη ουσία, η οποία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη, σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε ένα βάζο με μέλι. Ο στρατιωτικός γιατρός ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Μόλις ειδοποιήθηκαν οι αρχές, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Τελικά συνελήφθη σε κοντινή απόσταση. Φώναζε βοήθεια κιόλας μόλις τη συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Είδαμε και ένα σχετικό βίντεο χθες. Ακούγεται να φωνάζει δηλαδή η γυναίκα αυτή, να τρέχει καταρχήν και μετά να φωνάζει βοήθεια, ενώ βέβαια αυτοί που την είχαν πιάσει ήταν αστυνομικοί. Στο ίδιο υλικό διακρίνονται θαμώνες καταστήματος στην περιοχή του Περιστερίου να σηκώνονται αναστατωμένοι και να παρακολουθούν το περιστατικό. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και οι γονείς της 49χρονης, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μέσα στο αυτοκίνητο, στο οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό, γάντια, μάσκες κλπ. Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις. Η χορήγηση της ατροπίνης σε ακατάλληλες ή υπερβολικές δόσεις μπορεί να καλέσει όμως σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία. Φοβερή υπόθεση, έτσι. Πιθανώς βέβαια θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σκοπούσε και η γυναίκα αυτή, γιατί χρησιμοποιούσε ατροπίνη, έτσι. Ήθελε να τον. Ήταν ενημερωμένη, ήθελε απλά να τον αρρωστήσει ή ήθελε να τον σκοτώσει, τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε και τι θα πει και στην απολογία της.

Έχουμε και μια απίστευτη ιστορία, την ιστορία της Μπάρμπαρα Μπράουν. Μια συγκλονιστική ιστορία αναζήτησης και επανένωσης με τις ρίζες της. Γυναίκα η οποία γεννήθηκε το 1959, υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς θετούς γονείς, οι οποίοι την πήραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένη, όμως οι γονείς της, με φόβο μην τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει την βιολογική οικογένειά της. Μετά το θάνατό τους, η Μπάρμπαρα Μπράουν ξεκίνησε την αναζήτηση και με τη βοήθεια του Ευτυχία Project. Υπάρχει ένα σχετικό σχέδιο, φίλες και φίλοι, στο οποίο αρκετοί και αρκετές Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί, κάποιοι και υπό περίεργες συνθήκες βέβαια, έτσι, ειδικότερα την περίοδο του εμφυλίου κλπ, έχουν βρει τις ρίζες τους εδώ στην Ελλάδα. Και ενός τυχαίου τεστ DNA από τον ανιψιό της οδηγήθηκε στη βιολογική οικογένειά της. Σήμερα η γυναίκα αυτή ζει στο Τέξας, έχει δύο παιδιά, πέντε γόνια. Το 2023 εντόπισε συγγενείς της και το 2024 τους συνάντησε για πρώτη φορά.

Και αυτή μια απίθανη ιστορία, έτσι, μια γυναίκα η οποία υιοθετήθηκε το 1959 και μετά από τόσες δεκαετίες βρήκε ξανά την οικογένειά της στην Ελλάδα, έτσι, από την Αθήνα, στο Τέξας και πίσω στις ρίζες της.

Την προσχώρησή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα είναι η ώρα, λέει, για την πανστρατιά και πως η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Τι άλλο. Τα έχουν στο Τσίπρα, βέβαια, πρέπει να πούμε έτσι, την περίοδο την προεκλογική, μετά τα όσα συνέβησαν το 2023. Ο κύριος Καρτερός, ο αρθρογράφος από την εφημερίδα των συντακτών, έδωσε τη δική του απάντηση στις σφοδρές αντιδράσεις που ξεσήκωσε στους κόλπους του Πασόκ στο προηγούμενο άρθρο του στην ίδια εφημερίδα, όπου έθετε το ερώτημα αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Σε άρθρο του Συνευσίν, σημερινό, ο αρθρογράφος και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να αποσυνδέσει όσα έγραψε από τον πρόεδρο της Ελλάδας και τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως γράφει, για να είμαστε εξηγημένοι, λέει, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος, έγραψε ο Καρτερός, ο οποίος επανέρχεται στην κριτική του προς τον πρόεδρο του Πασόκ και διαρωτάται με ποιους σκοπεύει να πάει και τον κατηγορεί ότι με την Ελλάς γκρεμίζεις γέφυρες και με τις λοιπές από εδώ δυνάμεις ξέρουμε τι γίνεται. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες, λοιπόν, και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις, πώς θα προκύψει η αλλαγή. Επ' αυτόν νέφος, προσθέτει ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος αποσυνδέει την Ελλάς και τον Τσίπρα από το κείμενο αυτό και το απαράδεκτο σαφώς το σχόλιο το οποίο έκανε σε βάρος του κυρίου Ανδρουλάκη. Επιμένει όμως έτσι να, και επανέρχεται στην πίεσή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα πάει, ποιος θα αφήσει. Έτσι. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Πρόκειται για μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα λογαριασμό ψηφιακά, εσείς εξασφαλίζετε απόδοση ως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tool στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Διάλειμμα.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. 4 δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Πάντα ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας στον Αντένα Στάρ στους 103,5. 4 ώρες ενημέρωση εδώ από τον τοπικό αυτό ραδιόφωνο, που την χάνει βέβαια να είναι και ο παλιότερος ενημερωτικός σταθμός εδώ στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, ο οποίος εξέπεμψε το 1989, έτσι είναι, Ευάγγελε, έτσι, το 89, από τους πρώτους έτσι νόμιμους τότε ραδιοφωνικούς σταθμούς, όταν ξεκίνησε αυτό το μεγάλο μπαμ της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης. Έτσι ήταν ο πρώτος μάλλον στην Δυτική Στερεά Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Κρατάει αυτό το δυνατό brand name βέβαια και επανέρχεται, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ανανεωμένος με καλύτερο ενημερωτικό πρόγραμμα και αρκετά μεγάλο, πρέπει να πω, και μια σημαντική συνεργασία με τον Παραπολιτικά FM. Έτσι λοιπόν ακούτε ενημέρωση εδώ από τις 7 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Να θυμίσω, ακολουθεί εδώ από το στούντιο του Αντένα Σταρ Παρασκευάς Μάζης λίγο μετά τις 11 ως τη 1 και αμέσως μετά 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια από τον Παραπολιτικά FM, 2 με 4 ενημερωτικό μαγκαζίνο από τα Κακά Κορίτσια, επίσης από τον Παραπολιτικά FM.

Έχουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις να πω, βέβαια, τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε και αυτά σαφώς, βέβαια, έχουμε και τον χρόνο. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει σε ισχύ επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στην Αιτωλό Ακαρνανία. Να πω ότι ειδικότερα το Εθνικό Αστερόσκοπιο για σήμερα, φίλες και φίλοι, προβλέπει άστατο καιρό με βροχές, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες, ειδικότερα το μεσημέρι από ό,τι βλέπω, αλλά και το βραδάκι, έτσι, νωρίς το βράδυ. Γι' αυτό και χρειάζεται και μια επιφυλακή, σαφώς, έτσι, που έχει να κάνει με τις περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι, νομίζω λίγο έως πολύ είναι γνωστές οι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα. Βέβαια, κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, δεν ξέρουμε σε ποιες περιοχές ακριβώς θα είναι έντονα. Ας πούμε και την Κυριακή είχαμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, ειδικότερα και στα Καρνανικά, στον Πεταλά κλπ. Με αποτέλεσμα, έτσι, πιο χαμηλά στη συνέχεια από τα φουσκωμένα ρέματα και τους χυμάρους να προκληθούν προβλήματα, τα οποία γενικώς από ό,τι είδα ήταν, βέβαια, αντιμετωπίσιμα, τα περισσότερο σοβαρά από αυτά εκεί κοντά στο μοναστηράκι της Βόνητσας και την ευρύτερη περιοχή.

Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται μια προσοχή λοιπόν. Πιστεύω ότι βρίσκονται επί ποδός και έχουν το δικό του σχεδιασμό οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Άλλωστε, συνεδρίαζαν τα όργανα πολιτικής προστασίας από το καλοκαίρι ουσιαστικά εν ώψη του χειμώνα. Και κάποιες βροχές αναμένονται και αύριο, πρέπει να σας πω. Αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, φίλες και φίλοι. Νέες βροχούλες ξανά, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο πάντα. Το απόγευμα βραδάκι της Παρασκευής και πάλι όμως με σύντομη βελτίωση. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο στους 18 βαθμούς και είχαμε και ημερήσια βροχή ως τώρα 1,6 χιλιοστά, έτσι λίγες οι βροχοπτώσεις έως τώρα στην περιοχή του Αγρινίου. Η υγρασία στο 83%, έχουμε ανατολικό άνεμο ασθενή, ένα μποφόρ. Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ανέβει παραπάνω, άντε το πολύ 19, δεν νομίζω παραπάνω να πάει.

Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Έτσι, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Για την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, για θέματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είμαστε εδώ. Καλείτε στο 26410333335 και 26410333336. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Και υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για αυτήν την εκπομπή ειδικότερα. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια στο, είτε μέσω SMS είτε μέσω Viber, στο 6944912990. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας κάθε μέρα.

Να πω ότι ο κύριος Τσίπρας χθες επιχείρησε να ρίξει τους τόνους σε αυτή την σοβαρή αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει με το Πασόκ, και μάλιστα το έκανε αυτό από πού? Από το καρτερό της Κρήτης. Άκου εδώ, γιατί όλη αυτή η αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει με ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού. Βρέθηκε στο καρτερό της Κρήτης ο κύριος Τσίπρας, με αφορμή βέβαια, με φόντο μάλλον, συγγνώμη, τον θόρυβο που έχει προκαλέσει αυτό το άρθρο του συνεργάτη του, του Θανάση Καρτερού. Θέλει να σημάνει, αν θέλετε, μια καταλλαγή στο προοδευτικό ημισφαίριο, με εμφανή τη διάθεση να περιοριστεί λοιπόν αυτός ο εμφύλιος, αλλά και να μείνουν ανοιχτοί τυχόν διάβλοι επικοινωνίας. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Πάντως, αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, είπε, αφήνοντας εκτός κάδρου τον πρόεδρο του Πασόκ. Στο ίδιο πλαίσιο, είπε, με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στο τηλεφώνου του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας, παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, εκφράζοντας τον σεβασμό του, λέει, για τη Χαριλάου Τρικούπη. Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, εγώ σέβομαι τον Πασόκ, όπως σέβομαι και τον Κουκουέ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Στελέχη βέβαια παίρνει από αυτούς, έτσι. Κατά τα άλλα, όμως, σέβεται την αυτονομία τους και τη δυνατότητά τους να υπάρχουν. Ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, ποια δυνατότητα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν του έχουν φύγει όλα τα στελέχη και όλοι οι βουλευτές και έχουν στρίψει όλοι προς την Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στο χώρο το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Γενικώς αυτό που παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά θλιβερό, έτσι. Φύγε εσύ, έλα εσύ, παρετήσεις, ανεξαρτοποιήσεις, αποχωρήσεις, προσχωρήσεις κλπ. Έτσι, μια μεταγραφολογία σύστολη. Και σαφώς βέβαια μια εικόνα η οποία νομίζω ότι μάλλον προβληματίζει περισσότερο και απογοητεύει τους ψηφοφόρους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο λεγόμενο προοδευτικό φάσμα αριστεράς, κέντρο αριστεράς, έτσι. Τώρα έχουν απομείνει και μια σειρά από βουλευτές, να μην ξεχνάμε, οι οποίοι έχουν μεν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχουν ακόμη παραιτηθεί. Κάτι που είναι προϋπόθεση την οποία έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες που λένε ότι αυτοί οι βουλευτές θα προχωρήσουν σταδιακά σε αποχωρήσεις από τη Βουλή, θα παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους. Ενδεχομένως, λέει, ένας από τους πρώτους που θα το κάνει μέσα στο Νοέμβριο πιθανώς, να είναι και ο Μίλωτος ο Ζαμπάρας, ο βουλευτής του Λακαρνανίας, ο ανεξάρτητος, για να δούμε, θα είναι έτσι. Πάντως, μιλάμε για ένα σύριαλ το οποίο έχει κουράσει και νομίζω όλους αυτούς τους βουλευτές, οι οποίοι παραμένουν ανεξάρτητοι, δεν τους κάνει καλό αυτή η ιστορία.

πάμε λίγο πριν πάμε έτσι στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε κάτι έτσι ψηλό συλλήψει, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Να πω ότι στην 8η θέση βαθμολογία εξακολουθεί να βρίσκεται ο Πανετολικό μετά το πέρα τη 6η αγωνιστική τη Super League και την 3η ήττα του βέβαια. Και έχουν και απαιτητικό πρόγραμμα για τη συνέχεια οι Αγρινιώτες. Έτσι μην ξεχνιόμαστε, καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό εντός και στη συνέχεια εκτός την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στην κορυφή τη βαθμολογία παραμένει ο Παναθηναϊκό με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να τον καταδιώκουν. Βόλο και Λεβαδιακό οι δύο τελευταίοι τη βαθμολογία. Έτσι και βέβαια να πούμε ότι χθες είχαμε ένα απίστευτο κάζο για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου η ψυχωμένη Καλαμάτα με φοβερή εμφάνιση κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο διπλό, το πρώτο διπλό στην ιστορία της. Μάλιστα, χθες πανηγυρίστηκε έξαλλα ακόμα και το πρώτο γκολ που έβαλε στην ιστορία της η Καλαμάτα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά τελικά έκανε μια σπουδαία νίκη 1-3 έναντι του ΠΑΟΚ. Και έτσι και μάλιστα είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις και αποδοκιμασίες στο τέλος του αγώνα από τους φίλους του ΠΑΟΚ σε βάρος των ποδοσφαιριστών τους και της εμφάνισής τους γενικότερα. Φανταστείτε τώρα ότι ο καθένας έχει ένα πόντο διαφορά από τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός έχει 13, ο ΠΑΟΚ έχει 12. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, αν κέρδισε, θα ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Ο Όφη έχει 10, ο Άρης έχει 10. Ο Ηρακλής είναι 7ος με 9 βαθμούς, όπως και ο Πανετολικός επίσης έχει 9, είναι στην 8η θέση. Η Κηφισιά στην 1η θέση με 8, η Καλαμάτα στη 10η θέση με 7 μετά το σπουδαίο αυτό ιστορικό διπλό στην Τούμπα. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 5 βαθμούς, είναι στην 11η θέση. Ο Ατρόμητος στη 12η θέση με 2. Έναν βαθμό έχουν Λεβαδιακός και Βόλος στις δύο τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Να πούμε και για την επόμενη αγωνιστική, την 7η. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Βόλο το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Την Κυριακή έχουμε Καλαμάτα Όφη στις 4, Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5. Στο Αγρίνιο, έτσι. Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ στις 5.30. Κηφισιά Άρης στις 8. ΠΑΟΚ Ηρακλής στις 9. Ο Άνος Ατρόμητος ΑΕΚ ανεβλήθη, πρέπει να πούμε, λόγω προφανώς των υποχρεώσεων της ΑΕΚ στο Champions League, κατόπιν ετοιματός της, νομίζω. Έτσι. Αυτά, φίλες και φίλοι, κάπως έτσι εντάχει σχετικά με τον Πανετολικό και τη Super League. Ο Πανετολικός, ο οποίος ξεκίνησε έτσι με πολύ μεγάλη όρεξη, έκανε τρεις νίκες σερί και όλοι άρχισαν να μιλούν, ας πούμε, για τη νέα ομάδα έκπληξη και ο Αναστασίου τι φτιάχνει κλπ. Προσγειωθήκαμε ανώμαλο όμως στη συνέχεια με τρεις σερί ήττες.

Και έτσι όπως είναι και το πρόγραμμα, έτσι για να λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να μείνω, ήταν πολύ σημαντικό ο Πανετολικός να πάρει κάτι καλύτερο με την Κηφισιά, έτσι και δεν το κατάφερε αυτό. Ήταν κομβικό μάτς αυτό το χθεσινό, το προχθεσινό.

0: Σε περιοχή του Μεσολογίου είχαμε την σύλληψη ενός ατόμου για κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκαν, λέει, δύο φιντάνια κάναβης. Φιντάνια, τι είναι αυτό. Φιντάνια, λέει. Κάναβης. Πρώτη φορά το ακούω. Φιντάνια.
1: Μικρά. Μικρά φυτά.
0: Μικρά φυτά δηλαδή. Φιντανάκια, ναι, αυτά. Δηλαδή κάπου θα πρόκειται να τα μεταφυτεύσει, δηλαδή, προφανώς ο συγκεκριμένος, αλλά δεν πρόλαβε. Έτσι. Τέλος πάντων, κατασχέθηκαν τα φιντάνια και το φιντάνι συνελήφθη. Και δίπλα στη Δωρίδα είχαμε μια απίστευτη κατάσταση με δύο αδέρφια, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρεις αλλοδαπούς ληστές, κλέφτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα εκεί πέρα, συγκεκριμένα στη Δωρίδα, έτσι δίπλα, στον Άγιο Πολύκαρπο, που είναι ένας οικισμός στα Μαλάματα, πολύ κοντά στην Αύπακτο. Μια γυναίκα εκεί διατηρεί κατάστημα και συγκεκριμένα μίνι μάρκετ στο ισόγειο οικοδομής, ενώ στον πρώτο όροφο είναι το σπίτι της. Η κοινωνία της περιοχής γνώριζε ότι η 60χρονη μένει μόνη της, ενώ ο αδελφός της διαμένει μόνιμα στην Αθήνα. Όμως τις μέρες αυτές ο αδελφός της επέστρεψε από την Αθήνα, την επισκέφτηκε την αδελφή του. Λεπτομέρεια που ίσως δεν γνώριζαν οι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι αποφάσισαν να διαρρήξουν το σπίτι και να κλέψουν ό,τι βρουν. Έτσι και έγινε. Οι τρεις δράστες μπήκαν νύχτα στο σπίτι, ξύπνησαν τα δύο αδέρφια, βρέθηκαν αντιμέτωπα με τους διαρρήκτες, οι οποίοι δεν περίμεναν την παρουσία δεύτερου προσώπου στο σπίτι. Αν ήταν μόνο η γυναίκα, ενδεχομένως να είχαμε και άλλες χειρότερες καταστάσεις. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών έντρομοι φώναζαν σε βοήθεια και οι φωνές ήταν αυτές οι οποίες έδιωξαν άρον-άρον τους διαρρήκτες. Αφετέρου κινητοποίησαν και τους γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Οι δράστες, υποφελούμενοι το σκοτάδι, εξαφανίστηκαν, ενώ από ό,τι φαίνεται γνώριζαν καλά εκεί τα κατατόπια. Έρευνες για τον εντοπισμό, λέει, κάνει το αστυνομικό τμήμα του Εφπαλίου. Τώρα, δηλαδή, δεν έχουν πιαστεί. Από πού προέκυψε την αλλοδαπή? Αυτό πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουν συλληφθεί, αλλά λέει αλλοδαπή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει προκύψει, πώς έχει ταυτοποιηθεί, δηλαδή, ότι δεν πρόκειται για Έλληνες. Αυτά λένε τα νεότερα από τα μέσα ενημέρωσης της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ.

Εκτός και αν υπήρχαν κάποιοι διάλογοι μεταξύ των δραστών και κατάλαβαν τα θύματα ότι πρόκειται για αλλοδαπούς, έτσι, γιατί δεν μπορώ αλλιώς, δεν μπορώ να συμπεράνω και να πω κάτι άλλο. Υπάρχει μια επιφυλακή στο Ξηρόμερο, πρέπει να το πούμε και αυτό. Σε αυξημένη προσοχή καλεί τους πολίτες ο Δήμος Ξηρομέρου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού της σημερινής. Η προειδοποίηση εκδόθηκε με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, έτσι. Και ειδικότερα βέβαια τις προβλέψεις που υπάρχουν για τις ισχυρές βροχές καταιγίδες εδώ στην δυτική στερεά Ελλάδα. Ο Δήμος Ξηρομέρου εφιστά την προσοχή των κατοίκων, τους καλεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνο συγκέντρωσης υδάτων. Λίγο έως πολύ αυτές οι περιοχές είναι γνωστές. Βέβαια, μιλάμε και για περιοχές οι οποίες είναι αγροτικές. Ο κτηνοτρόφος, ό,τι καιρό να κάνει, θα πρέπει να πάει στα ζώα του. Έτσι, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, ειδικότερα στους συγκεκριμένους ανθρώπους της Υπαίθρου, οι οποίοι ασκούν αυτό το επάγγελμα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο προσέγγισης ή απομάκρυνσης από τις περιουσίες τους, από τα μαντριά τους κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά ο Δήμος Ξηρομέρου στη διέλευση από χυμάρους και ρέματα, καθώς και τις μετακινήσεις στο επαρχιακό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Οι πολίτες καλούνται επίσης να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ανέμους, να ελέγξουν υδροροές κατοικιών, να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων. Σύμφωνα με ενημέρωση της πολιτικής προστασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της κρατικής υπηρεσίας της μετεωρολογικής αλλά και της πολιτικής προστασίας. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο μήνυμα του 112. Είπαμε ότι τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν εδώ την περιοχή μας μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως, είναι άλλες περιοχές οι οποίες έτσι είναι στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μετεωρολόγων, στις οποίες αναφερθήκαμε πριν, γιατί ειδικότερα και στη Μαγνησία περισσότερο και σε αυτή την περιοχή θα επιμείνουν τα φαινόμενα ιδιαίτερα.

στη Μαγνησία, όταν είχαμε την καβουγερία Ντάνιελ Βαγγέλη, είχαμε μέσα σε μια μέρα 600 χιλιοστά βροχής, έτσι. Απίστευτο νούμερο, δηλαδή δεν έχει καταγραφεί αυτό το νούμερο ποτέ ξανά. 600 χιλιοστά μέσα σε μια μέρα. Στην Πορταριά, νομίζω, είχε καταγραφεί αυτό το απίστευτο νούμερο, όταν είχαμε την καβουγερία Ντάνιελ, βέβαια, η οποία άφησε πίσω τις τόσες πληγές, ειδικότερα στην Θεσσαλία. Να πω για ένα σημείο, φίλες και φίλοι, που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί να πω ότι θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν λοιπόν θέλετε ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε εσείς από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Αν έχετε τώρα βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται να περιμένετε καν να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Η Αλφαία Olive Products, φίλες και φίλοι, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει ήδη ανακοινώσει βέβαια την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλφαία είναι έτοιμη να υποδεχτεί λοιπόν και υποδέχεται την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλφαία Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν.

Τι ωραίες εικόνες βλέπω εδώ από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας του Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή στο Βουκουρέστι. Ωραία εκδρομούλα. Μέλη και φίλοι του συλλόγου συμμετείχαν στο Μπουκαρέστ Μάραθον 2026, στους αγώνες των 10 χιλιόμετρων καθώς και στον Μαραθώνιο. Όλοι οι αθλητές τερμάτισαν ασφαλείς και υγιείς στον αγώνα. Ακολούθησε από θεραπεία στο Therm Bucharest. Το όλο εγχείρημα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Καλή συνέχεια για όλους, με υγεία και χαμόγελο, έγραψε ο Σύλλογος. Και βλέπω εδώ πολυπληθής η αποστολή του Συλλόγου Δρομέων Υγείας στο Βουκουρέστι. Μπράβο, κάναν μια ωραία εκδρομή. Πρέπει να είναι κανένα 20 άτομα από ό,τι βλέπω, ίσως και περισσότερα. Και βέβαια φωτογραφήθηκαν και με το λογότυπό τους και την ελληνική σημαία, φυσικά και με τι άλλο, και τη σημαία του Πανετολικού.

Η Ελλάς Δυτικής Ελλάδας, όχι η ελληνική αστυνομία, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φίλες και φίλοι, εξέδωσε ανακοίνωση εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι με την απουσία στήριξης στην κατάρρευση των τιμών και την έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής διαλύει την ελληνική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωρίζει τον πραγματικό λόγο των ελέγχων και αν η τακτική αυτή απειλεί με αφανισμό την ελληνική εγωπροβατοτροφία. Είναι η υπόθεση προφανώς που έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με αυτούς τους ορολογικούς ελέγχους στα εγωπρόβατα, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όχι μόνο στους κτηνοτρόφους τους ίδιους. Βλέπουμε έτσι να υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Άλλωστε, κάναμε και σχετικές εκπομπές εδώ, προηγούμενες εκπομπές μας, σχετικά με τη διαδικασία αυτή και από τις περιφέρειες, την τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Τι ακριβώς δηλαδή θέλει να κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτούς τους ελέγχους, στοχευμένους ελέγχους σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ελλάδα και εδώ δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας καλούνται να κάνουν τους ελέγχους αυτούς, τους ορολογικούς, όπως είπαμε, λέγονται. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να τη δούμε λίγο αυτή την ανακοίνωση, γιατί ενδιαφέρει. Άλλωστε, είμαστε ένας νομός με πολύ ισχυρή εγωπροβατοτροφία. Σε λίγο αυτά, φίλες και φίλοι, τελευταίο διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας, έτσι στον Αντένα Σάρος 103,5. 25 λεπτά ακόμη έχουν απομείνει. Είπαμε πριν για την ανακοίνωση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, της Δυτικής Ελλάδας, η κομματική οργάνωση. Αναφέρεται στο πρόγραμμα αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, με τους ορολογικούς ελέγχους στα εγωπρόβατα και γενικότερα θέτει ένα ερώτημα εδώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της τέλος πάντων, είναι φίλος, λέει, η εχθρός της αγροτικής παραγωγής. Οι τιμές σε πολλά προϊόντα που συγκομίζονται αυτή την εποχή έχουν καταρρεύσει. Παραγωγοί δεν ξέρουν αν συμφέρει πλέον η συγκομιδή ή όχι. Προφανώς αναφέρονται και στην ελιά. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, φίλες και φίλοι, πώς θα ξεκινήσει η αγορά της ελιάς καλαμών. Έτσι. Τη στιγμή που δεν είναι και τόσο ιδίωνα τα πράγματα, γιατί ακούσαμε και δηλώσεις από παραγωγούς και άλλων περιοχών, αλλά και εδώ της Εντολοκαρνανίας και από τους τυποποιητές, μεταποιητές της Επιτραπέζιας Ελιάς, ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Γιατί υπάρχει δηλαδή υπερπαραγωγή και πολύ μεγάλες ποσότητες, οι οποίες είναι αποθηκευμένες από την περσινή παραγωγή, οι οποίες ποσότητες υπερκαλύπτουν τις εξαγωγές μας και θα μείνει και απόθεμα κιόλας. Αν προσθέσουμε δηλαδή το απόθεμα αυτό που ήδη υπάρχει και την παραγωγή, έχουμε μια πολύ μεγάλη διάθεση, αλλά όχι και τόσο μεγάλη προσφορά. Είναι πολύ λιγότερη προσφορά δηλαδή και οι εξαγωγές μπορούν να γίνουν. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο η ΠΜΤ το έχει χτυπήσει έτσι το τελευταίο διάστημα. Η Ένωση των Μεταποιητών δηλαδή της Επιτραπέζιας Ελιάς κλπ. Πρόεδρος της μάλιστα είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας εδώ της περιοχής μας, ο κύριος Ζούκας. Τον είδαμε σε κανάλι έτσι περιφερειακό, νομίζω και στην περιοχή της Φθιώτιδας βγήκε και ανεφέρθηκε έτσι σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φετινή παραγωγή. Εντάξει, οι τιμές σαφώς βέβαια έχουν κατρακυλήσει πολύ σε σχέση με πέρυσι, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο ότι γίνεται με την αιχμή του δόρατος εδώ στην ελιά, στην περιοχή μας, που δεν είναι άλλη από την ελιά Καλαμών. Έτσι, στην Καλαμών η Ετωλοκαρνανία είναι πρώτη σε παραγωγή σε όλη την Ελλάδα, έτσι, να μην ξεχνάμε. Και θα δούμε τι λένε βέβαια τα δείγματα έτσι, και οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ποικιλία. Πάντως η Ελλάς πρέπει να σας πω ότι αναφέρεται και στην κτηνοτροφία, όπου τα πράγματα λέει είναι επίσης μετέωρα, με τους παραγωγούς να μην ξέρουν αν πρέπει να μείνουν στο επάγγελμα ή όχι. Όσοι έχουν αποφασίσει, λέει, να μείνουν, όμως δεν ξέρουν αν πρέπει να επενδύσουν, διότι η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει κάποια ξεκάθαρη θέση. Τις τελευταίες ημέρες έχει εκδοθεί και η εγκύκλειος αυτή σχετικά με τον οροθετικό έλεγχο ευλογιάς, αυθόδους πυρετού και πανόλης, η οποία εγκύκλειος, όπως ξέρανε, λέει, από το Υπουργείο, ότι θέλα αντιδράσεων τα προκαλέσει, δεν έχουν ενημερώσει λεπτομερώς για τον σκοπό αυτού του ελέγχου και ακόμη πιο τρομακτικό για το τι θα γίνει αν βρεθούν θετικά δείγματα, με αποτέλεσμα σήμερα πλέον κανείς κτηνοτρόφος να μην ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια αυτό έχει τονίσει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή βγάλαμε στον αέρα και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φίλια, ο οποίος και αυτός είπε ότι έστειλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έγγραφο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί οι υπηρεσίες των περιφερειών πρέπει να κάνουν τους ελέγχους αυτούς, οι κτηνίατροι δηλαδή, οι κτηνίατροι εδώ της περιφέρειας. Και αν βγει θετικό δείγμα, τι γίνεται, σφαγιάζεται το ζώο, το υγιές, σφαγιάζεται ολόκληρο το κοπάδι, γίνεται κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε καν αυτό, μας είπε ο κύριος Φίλιας την Παρασκευή, και αναμένουμε, λέει, απάντηση επίσημη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πώς θα λειτουργήσουμε όταν στους οροθετικούς αυτούς ελέγχους βγουν θετικά κάποια ζώα. Θέλουν να αφανίσουν την εγωπροβατοτροφία στην Ελλάδα, αν δεν ξέρει κανείς γιατί τον κάνουν τον έλεγχο αυτό και πόσες ημέρες ακόμα θα κρύβεται ο Υπουργός. Καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερή συμπαράταξη στη Δυτική Ελλάδα, φίλες και φίλοι, η ανακοίνωση αυτή πριν από λίγο.

Να πω ότι από χθες, φίλες και φίλοι, κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλυπτική σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες της κατάστασης στον τομέα της δημόσιας υγείας στις περιοχές μας, στην περιοχή μας. Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για ασθενοφόρο. Του ΕΚΑΒ τώρα λέγανε οι αρχικές πληροφορίες. Τώρα προκύπτει ότι ένα ασθενοφόρο του νοσοκομείου και όχι του ΕΚΑΒ να κινείται σε δρόμο στο Αγρίνιο με τις πίσω θύρες του, που είναι και αυτές που μπαίνουν και βγαίνουν τα φορεία, έτσι, να ασφαλίζει με σύρτη. Έχει σύρτη σιδερένιο. Δηλαδή κάποιος έκανε οξυγονοκόλληση στην πίσω πόρτα και έβαλε σύρτη, φίλες και φίλοι, έτσι. Πιθανώς λόγω κάποιες βλάβης. Σύμφωνα με άλλο σχόλιο, ο σύρτης πάντως είναι μάλλον πατέντα εκεί των εργαζομένων υπό τον φόβο ξαφνικού ανοίγματος της πίσω πόρτας. Δηλαδή σε κάποιο ατύχημα. Φοβούνται μην ανοίξει η πόρτα και φύγει ο ασθενής πίσω μαζί με το γιατρό που θα είναι πίσω στο ασθενοφόρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια. Είναι μια πατέντα που την κάνανε εν γνώση, ας πούμε, της διοίκησης του νοσοκομείου του ΕΚΑΒ. Εν αγνία. Δεν είναι γνωστό αν αυτό τώρα ισχύει και η ευρεσιτεχνία αυτή τελικά έχει επιτραπεί, δηλαδή, από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ ή τη διοίκηση του νοσοκομείου. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πληροφορίες ότι το ασθενοφόρο αυτό ανήκει στο νοσοκομείο, έχει παραχωρηθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου, το οποίο είναι και υπεύθυνο για τη συντήρηση και τυχόν επισκευή ζημιών. Αυτά λένε οι πληροφορίες που έλαβα μόλις πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Τώρα, η παρουσία αυτού του σύρτη, του εξωτερικού σύρτη, στις πίσω θύρες, γύρει ερωτήματα για την ασφάλεια του οχήματος, έτσι, εφόσον όταν ασφαλίζεται, εμποδίζει το άνοιγμα των πίσω θυρών από μέσα, προκύπτει ζήτημα συμβατότητας, έτσι, και σχετικά με τις απαιτήσεις των προτύπων που υπάρχουν στα οχήματα αυτά. Χρειάζονται δηλαδή διευκρινήσεις από αυτόν που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του μηχανισμού, το λόγο τοποθέτησής του και αν υπάρχει τεχνική έγκριση σχετική. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εικόνα προκαλεί αυτομάτως αρνητικά σχόλια, πρέπει να σας πω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook ειδικότερα, για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, του οποίου βασικός μάχημος βραχίωνας είναι το ΕΚΑΒ ή είναι γενικότερα έτσι τα ασθενοφόρα. Τέλος πάντων, οι νεότερες πληροφορίες λένε, φίλες και φίλοι, ότι το ασθενοφόρο αυτό δεν ανήκει στο ΕΚΑΒ, έχει παραχωρηθεί και ανήκει στο νοσοκομείο του Αγρινίου, το οποίο έχει και την ευθύνη. Πάντως, το να βλέπεις ένα σύρτη μεταλλικό από πίσω να έχει μπει με οξυγονοκόλληση σε ένα ασθενοφόρο, η αλήθεια είναι δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Προφανώς θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση, γιατί αυτό το κρατικό όχημα, έτσι, το οποίο έχει ειδική αποστολή, έχει αυτόν τον σύρτη από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, πρέπει να υπάρχει προφανώς κάποια απάντηση.

Πάμε λίγο και στα παλικαράκια εδώ, τα αγοράκια τα οποία πάνε φαντάρι αυτή την περίοδο. Είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αρχικά αναμενόμενο αριθμός των νεοσυλλέκτων, οι οποίοι καλούνται να καταταγούν στην Δέλτα ΕΣΟ του 2026, την τελευταία σειρά του 2026, δημιουργώντας δεδομένα για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας και τη λειτουργία των κέντρων εκπαίδευσης, φίλες και φίλοι. Υπάρχει αυξημένη προσέλευση, η οποία αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες στις αλλαγές που θεσπίστηκαν για την στρατιωτική θητεία. Να έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, να θυμίσουμε. Κομβικό ρόλο σε αυτή την ιστορία, ότι έχουμε περισσότερους φαντάρους δηλαδή νεοσυλλέκτους, είναι ότι έχουν διαδραματίσει μάλλον οι αυστηρότεροι όροι για τη χορήγηση αναβολών, οι οποίοι επηρέασαν τον αριθμό των υπόχρεων που καλούνται να παρουσιαστούν. Στα νέα δεδομένα προστίθεται η δυνατότητα κατάταξης προτάκτων από τα 18 τους, από νεότερη ηλικία δηλαδή, εξέλιξη που διευρύνει την δεξαμενή των υποψηφίων νεοσυλλέκτων και αυξάνει τις απαιτήσεις από τις στρατιωτικές δομές υποδοχής και εκπαίδευσης. Υπάρχει συνδυασμός των αλλαγών. Αυτό φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό κατατάξεων από εκείνον που είχε αρχικά υπολογιστεί. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο καλείται να προσαρμόσει τον σχεδιασμό του ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αυξημένη προσέλευση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταβάλει, λέει το Υπουργείο, εντατικές προσπάθειες για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων, αλλά δεν τα καταφέρνει. Πρέπει να σας πω ότι ήδη αρκετά παιδιά, παλικαράκια και εδώ από την περιοχή μας, έχουν λάβει χαρτί ότι πρόκειται να παρουσιαστούν τον Νοέμβριο, και τώρα τους έρχεται χαρτί ότι θα παρουσιαστούν Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δηλαδή πάνε 2-3 μήνες πίσω τα παιδιά αυτά, και υπάρχουν και αντιδράσεις. Είδα και στα μέσα, σας το είπα και σε άλλη εκπομπή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιδράσεις από παιδιά. Τι κάνει? Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν κάνει και ένα προγραμματισμό. Έτσι ξέρουν πόσο θα είναι θητεία τους. Κάποιοι έχουν παραιτηθεί από τις δουλειές τους. Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, με το τέλος της θητείας τους έχουν προγραμματίσει κάτι άλλο, έτσι. Και τώρα πάνε όλα αυτά πίσω, έτσι, εξαιτίας του ότι, ενώ περίμεναν να πάνε φαντάρι τον Νοέμβριο, πάνε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, 2-3 μήνες μετά, έτσι. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα, και μάλλον το πρόβλημα αυτό, όχι μάλλον, με βάση δημοσιεύματα, το πρόβλημα αυτό έχει δημιουργηθεί ακριβώς επειδή έχουμε περισσότερους νέους πλέον φαντάρους, δηλαδή υπάρχει μια αυξημένη προσφορά νεοσυλλέκτων, μάλλον εξαιτίας βέβαια και των αυστηρότερων όρων που υπάρχουν σχετικά με τις αναβολές. Έτσι, είναι περισσότεροι στρατεύσιμοι και δεν χωράνε ουσιαστικά στα κέντρα εκπαίδευσης. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, έτσι, γιατί είναι και παιδιά και εδώ, όπως σας είπα, και από την περιοχή μας, που περίμεναν να πάνε τον Νοέμβριο και τα πάνε τελικά φαντάρι Ιανουάριο-Φεβρουάριο, και έχουν κάνει και τον προγραμματισμό τους. Χάνουν και λεφτά τα παιδιά αυτά. Μπορεί να χάσουν, ας πούμε, και κάποια άλλα πράγματα, γιατί έχουν κάνει ακριβώς αυτόν τον προγραμματισμό, ο οποίος τεινάζεται στον αέρα τώρα, επειδή θα πάνε φαντάρι αργότερα.

Λοιπόν, Ευάγγελε, θα βάλεις το κατάλληλο τραγούδι τώρα, γιατί μιλάμε έτσι για το στρατό γενικώς και υπάρχει μια νέα δεδομένη κατάσταση έτσι για τα φανταράκια. Θέλει, λέει, το Υπουργείο να απορροφήσει όσο δυνατόν περισσότερους νεοσυλλέκτους αυτούν την τέταρτη ΕΣΟ, την τέταρτη σειρά δηλαδή του 2026. Στον σχεδιασμό αυτό λαμβάνονται βέβαια και οι δυνατότητες των κέντρων εκπαίδευσης. Για πολλούς νέους πάντως η έγκαιρη κατάταξη και η ολοκλήρωση της θητείας είναι κρίσιμοι παράγοντες για τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό, αλλά και για την έναρξη συνέχισης των σπουδών τους. Έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα τώρα, περιμένουν να πάνε φανταράκια και δεν πάνε, θα καθυστερήσουν.

θα πείτε 2-3 μήνες τι έγινε. Όχι, έγινε. Όταν υπάρχει επαγγελματικός και λοιπά, οικογενειακός προγραμματισμός, υπάρχει ζήτημα έτσι, για τις οικογένειες αυτές. Και επαναλαμβάνουν αρκετές οικογένειες και εδώ στην περιοχή μας που έχουν υποστεί αυτή την ιστορία τώρα. Να πηγαίνει πίσω δηλαδή η στράτευση των παιδιών.

Με επιτυχία στο νοσοκομείο Le Molinet, φίλες και φίλοι του Τωρίνου, έγινε μεταμόσχευση ύπατο σε ένα 28χρονο κορίτσι από την Ελλάδα, έτσι, την 28χρονη Ειρήνη, η οποία και πάσχει από μια σπάνια γενετική ασθένεια, την νόσο του Wilson. Η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί συσσόρευση χαλκού στο ύπαρ, ενώ η ασθενή ήταν στην Αθήνα παρουσίασε οξία υπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε μια σειρά άλλων ζωτικών οργάνων, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επιγόντως στο Ιπποκράτιο, έτσι, στην Αθήνα. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις, με τη δραστηριοποίηση, λέει, της ομάδας του καθηγητή Ρενάτο Ρωμανιόλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της μεταμοσχεύσης ύπατος στο νοσοκομείο Le Molinet στην πόλη του Τωρίνου, έτσι. Πρόκειται για τον ίδιο γιατρό, γιατί το αναφέρω. Είναι ο γιατρός ο οποίος έσωσε τον 18χρονο Μάριο, το παλικαράκι αυτό από το Αγρίνιο, το οποίο πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ στις εκπομπές μας, βέβαια, την προηγούμενη σεζόν, έτσι, και την προσπάθεια την ηρωική που έκανε πραγματικά και η μητέρα του, έτσι, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες. Το παιδί ο Μάριος να μεταφερθεί στην Ιταλία, να κάνει αυτή τη μεταμόσχευση και να σωθεί και να πηγαίνει, βέβαια, πολύ καλύτερα εξ όσων γνωρίζουμε, έτσι. Γιατί εξακολουθεί να είναι σε μια μετεγχειρητική διαδικασία και πρέπει να παρακολουθείται μετά από το βαρύ αυτό χειρουργείο. Η κοπέλα τώρα, αυτή η Ελληνίδα, το κορίτσι αυτό, μεταφέρθηκε στην Ιταλία με ειδικό αεροσκάφος, όπως έγινε και με τον Μάριο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τωρίνο, να θυμίσουμε, και υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, με στρατιωτικό αεροσκάφος. Στην Πίζα, μάλιστα, προσγειώθηκε το αεροσκάφος και συνέχεια με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Τωρίνο ο Μάριος. Τώρα το κορίτσι ήταν διασωληνωμένο, με μετρημένες ώρες ζωής στη διάθεσή της, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες. Χάρη όμως σε ειδική αγωγή, μειώθηκε άμεσα η ποσότητα χαλκού από το ύπαρ της, ενώ μέσα σε 12 ώρες βρέθηκε μόσχευμα και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση που έκαναν ο καθηγητής Ρωμανιόλη και οι συνεργάτες του διήρκησε 10 ώρες. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν κάθε άλλο παρά απλή, εξαιτίας πολλών επιπλοκών που προέκυψαν. Για την επιτυχία τους αντιμετώπιση συνεργάστηκαν ειδικοί γιατροί, ανοσολόγοι, υπατολόγοι, αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι, νευρολόγοι του σπουδαίου αυτού πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Τωρίνο. Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή Ελληνίδα πήρε εξιτήριο και η βελτίωσή της κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική από τους θεράποντες γιατρούς. Σώθηκα κυρίως από ότι έφτασα σε 24 ώρες και ήμουν τυχερή επειδή βρέθηκε εδώ της, είπε η 28χρονη Ειρήνη, μιλώντας στον Αλφα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και για το συγκεκριμένο κορίτσι. Τη ζωή του σώθηκε, παραλαμβάνουμε, από το τίμα αυτό των Ιταλών γιατρών που μόλις πριν από μερικούς μήνες έσωσαν και το 18χρονο αγόρι από το Αγρίνιο.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά πάνω από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, έχοντας πλέον να παρουσιάσει ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνο 26410599998, 26410254427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται λοιπόν το αυτοκίνητό σας για εφοδιασμό, καθαριότητα, προστασία, γυάλισμα. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302735. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη, συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26 41 0 32 558.

Τα είχαμε πει, έτσι τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, σχετικά με αυτό που έγινε χθες με το κανάλι One, όπου ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Σταμάτης Ζαχαρός, ο οποίος έχει καταγωγή και από την περιοχή μας, πρέπει να πούμε, είναι ανιψιός της πρώην βουλευτού της Σοφίας Γιαννακά, νομίζω είναι γιος της αδελφής της, ανακοίνωσε πως λύθηκε η συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό One Channel. Ο Ζαχαρός επισημαίνει πως έμαθε για την απόβαση του τηλεοπτικού σταθμού το βράδυ της Κυριακής μου. Ανακοινώθηκε, λέει, ευνηδίως και αιτιολόγητα η διακοπή της συνεργασίας μου με το One. Ευχαρίστησε με τη σειρά του τη διοίκηση του καναλιού, συνεργάτες, τον τηλεοπτικό σταθμό. Εδώ τέλος, γράφει στη συνέχεια. Μετά από εκατοντάδες εκπομπές, αμέτρητες συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, αλλά και χιλιάδες καλεσμένους, αργά το βράδυ μου ανακοινώθηκε ευνηδίως και αιτιολόγητα η διακοπή της συνεργασίας μου κλπ. Και ευχαρίστησε στη συνέχεια, βέβαια, ευχαρίστησε τους συντελεστές και τον ιδιοκτήτη του σταθμού, ο οποίος βέβαια δεν εξήγησε τον λόγο για τον οποίο διεκόπη αυτή η συνεργασία. Να πω ότι ο Ζαχαρός σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε ζητήσει συγγνώμη για μια αναφορά που έκανε σε εκπομπή του για το θύμα του συνδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη, την Εριέτα Μόλχο. Ο Ζαχαρός είχε πει μήπως δεν ήταν στο τρένο, γεγονός που προκάλεσε πολύ σοβαρές αντιδράσεις, πρέπει να σας πω. Συνέκρινε μάλιστα την περίπτωση της Μόλχο με αγνοούμενους του Πολυτεχνείου κλπ. Ήταν βαρύ αυτό που είπε. Η αλήθεια είναι, βέβαια, στη συνέχεια να πω ότι ζήτησε συγγνώμη. Και σε μια ζωντανή εκπομπή ενδεχομένως έτσι ένας δημοσιογράφος μπορεί ενδεχομένως να παραφερθεί, δεν θα τον κρεμάσουμε και ανάποδα, τη στιγμή μάλιστα που απολογείται στη συνέχεια, και είναι ένας, νομίζω ότι ήταν και καλύτερη ενημερωτική εκπομπή στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό η συγκεκριμένη. Ο Ζαχαρός δεν είχε πρόβλημα να καλέσει τον οποιονδήποτε, έμπαινε απέναντι σε... και σε κομμουνιστές που δεν τους πήγαινε κιόλας, έτσι. Του αρέσει το κυβερνητικό αφήγημα του Ζαχαρού, ας πούμε. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν του άρεσαν οι συνωμοσιολόγοι, δεν του άρεσαν οι ψεκασμένοι, δεν του άρεσαν οι αριστεροί. Αντιπαρατίθεται μαζί τους. Άλλες φορές του βγαίνανε οι εκπομπές, άλλες φορές δεν του βγαίνανε. Εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ήταν καλές οι εκπομπές του, έτσι. Και εντάξει, για αυτούς που τους αρέσει αυτό το στυλ, ας πούμε. Έτσι. Σε κάποιους αρέσουν ενδεχομένως οι εκπομπές τις οποίες κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι ταγμένοι, ας πούμε, στην αριστερά. Και αυτοί λένε τραβηγμένα πράγματα. Δεν λένε. Πρέπει να χάνουν τη δουλειά τους, εάν συμβαίνει κάτι το οποίο προκαλεί αντιδράσεις. Έτσι. Γιατί βλέπω πολύ πανηγυρίζουν κιόλας επειδή σταμάτησε η συνεργασία του One Channel με το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει σίγουρα κάπου τηλεοπτική στέγη ο Ζαχαρός, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, πάντα ήταν λάθος του καναλιού να σταματήσει με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία του με το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Που σε γενικές γραμμές, κατά τη γνώμη μου, πάντα μια καλή εκπομπή.

και μου πείτε τώρα, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που υπηρετούν συγκεκριμένα αφηγήματα. Είναι κακός δηλαδή ο δημοσιογράφος όταν υπηρετεί ή ο σχολιαστής το κυβερνητικό αφήγημα και όταν υπηρετεί το αντιπολιτιστικό αφήγημα είναι καλός.

Πριν κλείσω να πούμε ότι έχουμε ναι και άλλο μνημείο το οποίο αποκαλύπτεται στο Μεσολόγγι, από μνημεία άλλο τίποτα και αγάλματα κλπ. Τα οποία παρουσιάστηκαν και αποκαλύφθηκαν φέτος. Βέβαια είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μιλάμε για τα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, τα οποία συνεχίζουν βέβαια να γιορτάζονται και να γίνονται επιτυχιακές εκδηλώσεις στην πόλη του Μεσολογγίου όλων αυτών των χρόνων. Το Σάββατο 17 του μηνός έχουμε μια ακόμα τελετή αποκαλυπτηρίων, αυτή τη στιγμή του μνημείου των Φιλελλήνων, το οποίο θα έχει στηθεί στο χώρο απέναντι από την είσοδο του κήπου των Ηρώων. Το μνημείο αυτό, το οποίο ανεγέρθηκε στο πλαίσιο των επιτυχιακών δράσεων για τα 200 χρόνια, με δωρεά της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, αποτελεί έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους φιλέλληνες που στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας και συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορία, τους αγώνες και τη θυσία των υπερασπιστών του Μεσολογγίου. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν, όπως είπαμε, του μνημείου αυτού το Σάββατο 17 του μηνός 7.30 το απόγευμα. Θα κλείσουμε κάπου εδώ. Με κάποιες συμβουλές θα κλείσω. Έτσι είπαμε ότι επειδή δεν θα έχουμε καλό καιρό σήμερα, να μένετε να υπάρχουν και κάπου έντονα φαινόμενα τοπικά σε ορισμένες περιοχές εδώ στη Λοκαραδία. Δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη ακρίβεια που θα βρέξει, που θα έχουμε ρεκόρ βροχόπτωσης ή που θα έχουμε καταιγίδες κλπ. Χρειάζεται προσοχή, ειδικότερα στις περιοχές όπου έχουμε χυμάρους, ρέματα κλπ. Που ενδεχομένως μπορούν να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι, περιορισμός των μετακινήσεων στα σημεία αυτά. Ελπίζω όντως να ισχύει αυτό, ότι είναι σε επιφυλακή και ο κρατικός μηχανισμός εδώ, περιφέρειες, δήμοι κλπ. Και πυροσβεστικές κλπ. Αστυνομίες, ούτως ώστε να συνεργαστούν εφόσον βέβαια δημιουργηθούν, προκληθούν τέτοια προβλήματα από τη σημερινή κακοκαιρία. Ελπίζω και εύχομαι πως όχι. Θα είμαστε πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Παρασκευάς μάζης για τη συνέχεια. Να έχετε μια όμορφη μέρα, έτσι όπως και να έχει.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τρίτη και 13, όχι Παναγία μου. Τρίτη και 13, Βαγγέλη, εδώ είμαστε μαζί σας και θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσμα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

από μακριά και αγαπημένη λόγω της ημέρας, Βαγγέλη, που είναι 3η και 13, ή λόγω Βύση Καρβέλα, ο ΑΕΟ.

Τρίτη και 13 λοιπόν, ναι, Τρίτη και 13. Με τη σημερινή φτάνουμε τις 286 ημέρες σε ό,τι αφορά το έτος που διανύουμε. Βεβαίως να πούμε ότι η ημέρα αυτή είναι, θεωρείται μια γρουσούζικη και επικίνδυνη ημέρα για κάποιους λαούς. Να πούμε ότι όταν συμπίπτει 3η 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία που στα ελληνικά σημαίνει «Την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι, να τελέσουν αραβόνα. Αντίθετα, η Τρίτη λέει είναι κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας. Τι άλλο θα ακούσουμε πρωινιάτικα. Κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Όπως παρατηρεί ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, η ερμηνεία αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164. Η εξήγηση της δυσδαιμονίας πρέπει να αναζητηθεί κατά τον Νικόλαο Πολίτη σε αστρολογικές προβλέψεις. Αμ, λείπει και η λίτσα πατέρα, τι να κάνουμε. Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, τη λεγόμενη κακιά ώρα, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει αυτήν την ώρα πότε είναι ακριβώς. Ολόκληρη η ημέρα αυτή, ολόκληρο το 24ωρο, ολόκληρη αυτή η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως μια έτσι γρουσούζικη ημέρα κατά την παροιμία και γενικά για πολύ πολύ κόσμο. Το 13 μάλιστα λέει είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού κτλ. Με την προστίκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει στην προκειμένη ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.

Σε ό,τι αφορά βεβαίως την 13η Οκτωβρίου, να δούμε και άλλες εορτές και άλλες ημέρες ανά τον κόσμο. Να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, αλλά και η ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ.

0: Πάμε σιγά σιγά να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό 1307, όταν με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος αλλά και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Εναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια στην προκειμένη περίπτωση και ομολογούν εντός εισαγωγικών ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν μάλιστα στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 τότε που συμβαίνει αυτό, και από τότε η μέρα αυτή θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι, Βαγγέλη, μιας και το αναφέρει και το σαν σήμερα, υπάρχουν και εκείνοι που όχι απλά δεν θεωρούν γρουσούζικη την ημέρα αυτή και το 13, αλλά σε κάποιους ίσως είναι
1: Αμερική
0: και...
1: υπάρχουν.
0: Ναι, στην... και όχι μόνο στην Αμερική, και εδώ ακόμα υπάρχουν εκείνοι που το 13 το έχουν και ως τυχερό αριθμό. Άρα δεν ισχύει για όλους ότι το 13 είναι αυτό που λέμε η γρουσουζιά αντιπροσωπευμένη μέσα σε έναν αριθμό. Όχι, υπάρχουν αρκετοί που το 13 ίσα ίσα το αγαπούν.

0: so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene,
1: a casa di Irene si canta.
2: 1905 τώρα ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια, που πρόβαλαν ως αιτήματα το οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες.

1923 τώρα, η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης, ενώ το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

1972, λίγα χρόνια αργότερα, πάντα σαν σήμερα, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί μάλιστα 2 φορές στη μεγάλη οθόνη. Και τώρα ερχόμαστε στο 1993, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, τι κι αν ήταν ημέρα Τρίτη, σχηματίζει κυβέρνηση. Ίσως ο Ανδρέας δεν πίστευε και τόσο σε αυτές τις προκαταλήψεις του τύπου «Μην αρχίσεις κάτι καινούριο την Τρίτη» και πάει λέγοντας. Φαντάζεσαι να τους έλεγε «Έχω έτοιμη την κυβέρνηση, αλλά σήμερα δεν μπορώ με τίποτα, είναι Τρίτη, να το κάνουμε Τετάρτη».

Ούτως άλλος Ανδρέας, ούτως άλλος Ανδρέας, το 2016 ο Αλέξης Τσίπρας, αν και τρίτη, ξεκινά τις εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με την ομιλία του ως πρόεδρος αλλά και πρωθυπουργός ταυτόχρονα. Αυτή διεξήχθη στην Αθήνα. Μάλιστα τότε ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας τόνιζε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο, στέλνοντας μήνυμα τότε προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Νομίζω ότι στο ούτως άλλος Ανδρέας συμφώνησες, Βαγγέλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έφερνε και ακόμη, αλλά ειδικά τότε έφερνε πολύ σε ένα νέο Ανδρέα ο Αλέξης. Την ίδια μέρα μάλιστα είχαμε ένα ακόμη γεγονός σε βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde. Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθείς από το ΑΠΕ για την φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δήλωνε τα εξής: επικοινωνίες μεταξύ δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ούτε δηλαδή ο Τσίπρας τότε, ούτε και ο Πούτιν, κανένας από τους δύο δεν έλεγε φευγάστε από το ευρώ και πηγαίνετε στη δραχμή ή σε κάποιο άλλο δικό σας νόμισμα. Αυτό ξεκαθάριζε τότε κυβερνητική πηγή σε ερώτηση που τέθηκε.

1968 τώρα, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δίνουν φιλικό αγώνα στη διεξαγωγή του οποίου συνδράμει και ο Παναθηναϊκός, και όλα αυτά για την οικονομική ενίσχυση του ασθενή ποδοσφαιριστή των Ερυθρόλευκων, του Αριστίδη του Παπάζογλου.

1968 η Εθνική Ελλάδα πραγματοποιεί καλή εμφάνιση, αλλά γνωρίζει την ήττα με 1-0 στην Ελβετία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 70. Πρόκειται για τον πρώτο και τελευταίο αγώνα του Κώστα Καραπατή στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, μιας και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Χούντας Κωνσταντίνος Ασλανίδης θα τον απολύσει επειδή θα κάνει παρατήρηση στη σύζυγό του και τις φίλες της που καπνίζαν στο πούλμαν της αποστολής.

1971 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος στα 100 μέτρα και ο Σταύρος Τζιορτζιής στα 400 μέτρα υποδίων κερδίζουν χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες της Σμύρνης.

1974 η Εθνική Ελλάδα αποσπάει ισοπαλία 3-3 από τη Βουλγαρία στη Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών του 1976. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μένει πίσω στο σκορ με 3-1, αλλά κερδίζει το βαθμό με γκολ των Παπαϊωάννου στο 86 και Εγλέζου στο 89.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1976, ο Σέγας αναγνωρίζει επίσημα το άθλημα του handball, ενώ το 1996 μάλλον, με δύο γκολ του Ίγκορ Κλάιχ, η Παναχαϊκή νικά με 3-1 τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα για το πρωτάθλημα. Η ήττα αυτή θα αποτελέσει το κύκνιο άσμα για τον προπονητή του Τριφυλιού, Χουάν Ρότσα, το κλίμα για τον οποίο ήταν ήδη βαρύ, ύστερα από τους ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς από τη Ρόζεμπορ και τη Λέγκε. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει. Δεν ξέρω, τότε ήταν το 96, τώρα είναι το 2026. Τότε ήταν ο ΠΑΟΚ, τότε μάλλον ήταν ο Παναθηναϊκός με την Παναχαϊκή, τώρα ήταν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Τότε ήταν στην Πάτρα, τώρα είναι στην Τούμπα. Δεν ξέρω, μήπως... τότε μάλιστα ο Χουάν Ρότσα είχε ήδη έτσι ένα βαρύ κλίμα λόγω ευρωπαϊκών αποκλεισμών, όπως και ο φετινός προπονητής του ΠΑΟΚ, αν και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, φέτος δεν έχει ευθύνη για τον αποκλεισμό μόνο ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος ήρθε και πριν καλά καλά προσπαθήσει να συνδέσει κομμάτια του παζλ, είδε το βασικό κομμάτι αυτού του πύργου να παίρνει τις βαλίτσες του και να ετοιμάζεται για άλλες πολιτείες, και φυσικά μιλώ για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Εντάξει, πέρυσι έναν καινούργιο προπονητή που θέλει χρόνο να μάθει πράγματα και καταστάσεις. Βλέπει ότι έχει μια σειρά από καλούς παίχτες και έχει και ένα πραγματικό διαμάντι ανάμεσά τους. Και πάνω σε αυτό το διαμάντι θα χτίσει όλη την ομάδα. Και ξαφνικά, τσουπ, το διαμάντι το πουλάμε. Αλλά δεν παίρνουμε άμεσα έναν εισάξιο του λιγότερο, αν όχι καλύτερο, του λιγότερο εισάξιο αντικαταστάτη. Τι να σου κάνει και ο προπονητής, μάγος να γίνει. Όπως και να έχει όμως, δεν ξέρω, πολλά από το τότε συνδέονται με το σήμερα και το τώρα. Τότε ήταν ο Παναθηναϊκός που χρειάστηκε να αλλάξει προπονητή. Δεν ξέρω, μήπως ήρθε η ώρα, μήπως ο Λύση, μην μπορώντας να δώσει λύσεις από τον πάγκο, πρέπει να δώσει κάποιος άλλος τη λύση για αυτόν και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπας και αλλάξει το κλίμα, λέω τώρα εγώ. Ο Μεντιλίμπερ πάντως δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή. Τον έρθει εκείνος που έπρεπε να μην φύγει, κομματάκι δύσκολο. Για να δούμε τι θα δούμε και με τον ΠΑΟΚ φέτος και αν θα έχουμε τις επόμενες ημέρες εκεί αλλαγή προπονητή. Πάντως δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, είναι και άλλες ομάδες. Είναι και άλλες ομάδες που θα αλλάξουν προπονητή, θέμα χρόνου είναι. Ο Ατρόμητος εννοείται μέσα σε αυτές. Και όχι μόνο, και άλλοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε το επόμενο διάστημα αλλαγές σε πάγκους πολλών ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος. Βεβαίως, ανάλογα και τα αποτελέσματα, μπορεί να γίνουν περισσότερες οι αλλαγές στους πάγκους. Σε πιο σύγχρονα γεγονότα σαν σήμερα από αθλητικής απόψεως, 2005 ο Παναθηναϊκός συντρίβει με 81-51 τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προκρίνεται στους 4 του κυπέλου Ελλάδας. Πρώτο σκόρερ τότε για τους πράσινους ο Μάικ Μπατίστ με 14 πόντους, και άλλοι παίκτες βέβαια είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. We 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών ο διακεκριμένος αθλητικός συντάκτης ο Φίλιππος Συρίγος, ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Ένας σπουδαίος αθλητικογράφος που άρχισε την καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 60 από την αθλητική ηχό και για πολλά χρόνια διατέλεσε και διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Ελευθεροτυπίας. Καθοριστική θεωρείται η συμβολή του στη δημοφιλία του μπάσκετ στη χώρα μας μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων του εθνικού πρωταθλήματος που εκείνος καθιέρωσε στη δημόσια τηλεόραση, ενώ πέραν αυτή συνεργάστηκε και με το Μέγκα, τον Αντένα αλλά και την Όβα. Άλλο ένα γεγονός σαν σήμερα, 2022, πεθαίνει σε ηλικία 72 ετών, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο, ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην Α' Εθνική, ο Σταύρος Σαράφης.

κλείνουμε την ενότητα του Σαν σήμερα με γεννήσεις και θανάτους, δηλαδή προσωπικότητες που είτε γεννήθηκαν είτε έφυγαν από τη ζωή. 1925 γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και ως σιδηρά κυρία, η οποία μάλιστα διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 79 έως το 90, και είτε το θέλουμε είτε όχι, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για εκείνη είναι ότι έφτιαξε το αγγλικό ποδόσφαιρο και το αγγλικό πρωτάθλημα, εκείνο το χάλι, και όχι μόνο, εγώ τώρα εστιάζω σε ένα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Έφτιαξε έβαλε τους κανόνες, γιατί ήταν ξέφραγκο αμπέλι εκεί οι Βρετανοί γενικότερα, και τους έβαλε σε μια σειρά. Νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. 1934 γεννήθηκε σαν σήμερα η σπουδαία τραγουδίστρια και πολιτικός, η Νανάη Μοσχούρη, θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και 1941 ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Γκαρφάνκιν, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Είχαμε όμως και απώλειες. Σαν σήμερα 1904 ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός και από τους οργανώτες του Μακεδονικού Αγώνα. 1985 ο Τάσος, Αναστάσιος Αλεβίζος δηλαδή, Έλληνας χαράκτης. Και το 2016 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997.

Είναι η δεύτερη εκτέλεση, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Είναι η δεύτερη εκτέλεση του κομματιού αυτού. Ναι, η δεύτερη εκτέλεση. Σπουδαίο ντουέτο και εκείνο, και η φωνή της Νανάς Μούσχουρ επίσης σπουδαία και μοναδική. Και με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις εδώ, στον Antenna Star.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
9: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
9: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
9: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί περιμένουμε, η αλήθεια είναι, βροχοπτώσεις, περιμένουμε, είναι μια καθαρά συννεφιασμένη, το λιγότερο συννεφιασμένη Τρίτη, τουλάχιστον στην πόλη του Αγρινίου, αλλά περιμένουμε βροχοπτώσεις, ακόμη και την εκδήλωση κάποιων πρόσχερων καταιγίδων. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, έως τους 17 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Παρόμοιο θα είναι από πλευράς θερμοκρασιών, ενώ το σκηνικό και αύριο, ίσα που θα ανέβει μια μονάδα, θα πάμε μέσα στους 18, και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις αργά το ξημερώματα, δηλαδή Τετάρτης, να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Στη διάρκεια της αυριανής ημέρας τα πράγματα φαίνεται ότι θα είναι καλύτερα, με συννεφιά αλλά όχι βροχοπτώσεις.

Την Πέμπτη θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν θα είναι μόνο η ηλιοφάνεια που θα μας έτσι, θα αλλάξει και πάλι το σκηνικό του καιρού, αλλά θα έχουμε και μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, αφού θα φτάσουμε έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Πάνω κάτω εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή. Μάλιστα την Παρασκευή, το απόγευμα και το βραδάκι ίσως,

Μπορεί να έχουμε έτσι ένα έντονο μπουρίνι. Σάββατο και Κυριακή καλύτερα τα πράγματα, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία εκεί 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, όχι τίποτα άλλο, αλλά είπαμε. Το Σάββατο έρχεται η αποστολή του Ολυμπιακού και την Κυριακή είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ στο Αγρίνιο. Οπότε το μόνο που δεν θα θέλαμε είναι να έχουμε έτσι και άσχημες καιρικές συνθήκες. Υπάρχει που υπάρχει ένας τεράστιος βαθμός δυσκολίας αγωνιστικά και μόνο αν το δει κανείς. Μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα καιρικά φαινόμενα και βεβαίως να μην είναι και ο καιρός έτσι, να μην είναι αποτρεπτικός και ο καιρός από το να βρεθεί όλο και περισσότερο κόσμος στο γήπεδο. Δυστυχώς με τον ΠΑΟΚ δεν είχε πολύ κόσμο. Να δούμε αν αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια η ομάδα προέρχεται και από μια νέα γκέλα και δεν ήταν γκέλα με υποψήφιο πρωταθλητή, αλλά ήταν γκέλα με μια ομάδα που είναι υποψήφια ή να πέσει ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να μπει έστω και οριακά στην οκτάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογία δεν είναι και στα καλύτερά της από τη μία. Απ' την άλλη όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ίσα ίσα τώρα είναι που πρέπει κανείς να είναι κοντά στον Πανετολικό. Ναι μεν τι δεν μας αρέσει, τι μας αρέσει το λέμε και το καταθέτουμε, ο καθένας την άποψή του. Ούτε προπονητές είμαστε, ούτε επιθυμούμε να πάρουμε τη θέση κανενός. Την άποψή μας λέμε, είτε κάτι μας αρέσει είτε κάτι δεν μας αρέσει, ως εκεί. Ούτε αφοριστικοί θέλουμε να είμαστε ούτε τίποτα, αλλά πρέπει να λέμε και την άποψή μας. Από εκεί και έπειτα δεν συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι αφού η ομάδα δεν θα παίξει Ευρώπη ξέρω εγώ ή δεν τη βλέπω να πηγαίνει τόσο ψηλά γιατί να πάω γήπεδο. Με αυτήν την άποψη εγώ διαφωνώ κάθετα, γιατί αν το πάμε έτσι οι μισές και πλέον ομάδες της χώρας μας και της Ευρώπης δεν παίζουν Ευρώπη. Τι πάει να πει, ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο, δεν στηρίζει τις προσπάθειες αυτών των ομάδων για κάτι καλύτερο.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Αλλάζει επίπεδο στο νοσοκομείο Αγρινίου η οφθαλμολογική μονάδα. Σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών με το νέο εξοπλισμό που αποκτήθηκε. Θα αντιμετωπίζονται πλέον η οχρά κοιλίδα και άλλες σπανιότερες παθήσεις.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίμησε τους πρώτους των πρώτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο κύριος Κοντογέωργης έρχεται στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στον Πλάτανο Ναυπακτίας, όπου είναι ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Βαγγέλη Παπακοσταντίνου και όχι μόνο. Ορεινή τριχονίδα, τι απαντά το Υπουργείο για την αστυνόμευση? Η υποστελέχωση των υπηρεσιών στην περιοχή της ορεινής τριχονίδας είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Δήμος Αμφιλοχίας, δημοπρατείται η αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Και στα ευσυνείδητα, παρουσία απάντηση Ζαμπάρα στο τελεσίγραφο.

Πάμε, Βαγγέλη, τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και να ξεκινήσουμε από τον Donald Trump. Από τον Donald Trump θα ξεκινήσουμε, γιατί τα είπε για την Guilfoyle και βεβαίως τώρα αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Guilfoyle. Γιατί η Kimberly δεν τη βλέπω να μένει στην Ελλάδα, άραγε πώς θα το έχουν πάρει οι υποστηρικτές της, οι υποστηρικτές της, οι φίλοι της, οι γνωστοί της, το γεγονός ότι δεν τη βλέπουν και για πολύ ακόμη στη χώρα μας. Κάποιοι μάλιστα έχουν προσδιορίσει και ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, λένε ότι την Πέμπτη θα είναι η ημέρα όπου θα αποφασίσει ή θα γνωστοποιήσει την απόφασή του, την τελική του απόφαση, ο Donald Trump για την αποδέσμευσή της, την απομάκρυνσή της από τη συγκεκριμένη θέση. Και αυτό γιατί μόλις χθες ο Donald Trump άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την πρώην αραβωνιαστική του γιού του. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι η πρώην αραβωνιαστική του γιού του, του Donald Trump Jr. Συγκεκριμένα ο Trump είπε, το εξετάζουμε ως ενδεχόμενο αυτό, το να την απομακρύνουν από τη συγκεκριμένη θέση, το εξετάζουμε, λέει. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, απάντησε, όχι απλά δίνοντας βάση στα δημοσιεύματα, αλλά επιβεβαιώνοντας στο 100% αυτά τα οποία είχαν γραφτεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Και όλα αυτά βεβαίως, ενώ υπάρχουν κάποιες καταγγελίες για 100.000 δολάρια αλλά και πρόσβαση σε αξιωματούχους, με την ίδια να απαντά μέσω των δικηγόρων της ότι τις οφείλουν 150.000 δολάρια.

φαίνεται ότι έχουμε και μια διάψευση από πλευράς κυρίου Παπασταύρου σε ισχυρισμούς δημοσιεύματος της Wall Street Journal σχετικά με έναν έντονο διάλογο ή ακόμη και απειλές που δήθεν δέχθηκε από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα σε δείπνο τον Μάρτιο του έτους που μας του τρέχοντος έτους. Φαίνεται ότι ο κύριος Παπασταύρου διαψεύδει αυτού του είδους τα δημοσιεύματα, λέγοντας πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας για να προβεί σε κάποια ενέργεια, και φυσικά λέει κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Παρόμοιες είναι και οι διαψεύσεις και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, όσο και από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα του Κυρενάκη, που είχε δώσει και εκείνο το παρόν σε εκείνο το δείπνο.

Πάμε να δούμε όμως τι λέει τώρα ένας άλλος υπουργός πέραν των ζητημάτων περί της Guilfoyle. Να δούμε τι λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τι λέει με αφορμή βεβαίως τις εορτές που θα έρθουν σιγά σιγά. Μπορεί να είμαστε μια ανάσα από τα μέσα Οκτωβρίου, αλλά καταλαβαίνετε, λίγο μετά την 28η Ευαγγέλια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο έντονο εορταστικό mood. Αν και θα έχουμε ακόμη δρόμο για τα Χριστούγεννα, αλλά έτσι δεν γίνεται πάντα. Κάθε χρόνο, όλο και νωρίτερα σιγά σιγά προσπαθούμε να μπούμε σε ένα άτυπο εορταστικό mood. Εδώ έχουμε μπει σε ένα άτυπο προεκλογικό mood. Δεν θα πούμε σε ένα άτυπο εορταστικό mood σιγά σιγά λόγω εορτών. Σε μια προσπάθεια όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπω χρόνο με το χρόνο γίνεται και πιο έντονο, σε μια προσπάθεια να αλλάζει και λίγο η ψυχολογία μας. Το έχεις παρατηρήσει και εσύ, Βαγγέλη. Κάποτε μιλούσαμε για τα Χριστούγεννα και για τις γιορτές από τις 10 Δεκεμβρίου και έπειτα. Έχουμε αρχίσει τώρα κανένα μήνα νωρίτερα και παραπάνω να έτσι έχουμε το μυαλό μας στις εορτές και να προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε το κλίμα και την ψυχολογία. Ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί για το κοινό καλό που λέμε. Και βεβαίως αυτό το μήκος κύματος κλήθηκε να απαντήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του Earth News το Ευθέως, για την προετοιμασία που γίνεται από πλευράς κυβέρνησης για ένα νέο εορταστικό πακέτο με βασικά, λέει, προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, προφανώς σε πιο χαμηλές τιμές, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά ότι ως το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, λέει, θα είναι για χιλιάδες κωδικούς τη στιγμή που έρχεται και ένα εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ.

Όλα αυτά τη στιγμή που έρχεται το ρεπορτάζ της Γεωργίας της Αδανά από το πρώτοθέμα.gr να μας βάλει στην μάχη μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αν και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να πέσουν οι υψηλοί τόνοι, γιατί ούτε ο Τσίπρας κυβερνά, ούτε ο Ανδρουλάκης κυβερνά, οπότε κάπου ίσως ως ένα βαθμό να μην βγάζει και νόημα το να υπάρχει μια τέτοια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Άλλωστε εδώ που τα λέμε δεν χωρίζουν και τόσα πολλά, θεωρώ, Βαγγέλη, δεν είναι, δεν χωρίζουν και τόσα πολλά Πασόκ και Ελλάς ή Πασόκ και πρώην Σιριζέους, υπό την έννοια ότι είναι σε έναν χώρο της κέντρο-αριστεράς. Οπότε θεωρητικά ή και πρακτικά, αν το δούμε, μιλάμε για παρατάξεις, για κόμματα που είναι στο λεγόμενο προοδευτικό ημισφαίριο, και δεν βρίσκω κι εγώ προσωπικά το λόγο να υπάρχει μια τόσο έντονη αντιπαράθεση. Λες και κυβερνά ο ένας και δεν κυβερνά ο άλλος. Κανείς τους δεν κυβερνά. Και ακόμα, ναι, ίσως κάποια στιγμή κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης για πρώτη φορά, λίγο δύσκολο, ίσως κυβερνήσει εκ νέου ο Τσίπρας, θεωρητικά πιο βατό, αλλά και αυτό δεν το λες σενάριο που έχει πάρα πολλές πιθανότητες, όχι όμως και τις πιθανότητες που έχει να κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης. Γιατί κατά ψέματα αυτήν την ώρα νομίζω ότι λιγότερες πιθανότητες έχει να κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης σε σχέση με τον Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι και οι δύο είναι στη δεύτερη, παλεύουν μάλλον για τη δεύτερη θέση. Θα μου πείτε, ναι, προφανώς και αυτός είναι ο λόγος της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο, ότι παλεύουν για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος στο χώρο της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν ξεκάθαρα ποιος είναι ο κυρίαρχος στο χώρο της κεντροαριστεράς, αν το δούμε βάσει προσωπικότητων. Ο Τσίπρας φαίνεται να υπερτερεί του Ανδρουλάκη. Τώρα, αν αυτό αλλάξει μέχρι τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε αναλόγως. Πάντως, από πλευράς Τσίπρα έχουμε τους λεγόμενους ελιγμούς σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων, και βεβαίως να πούμε ότι είναι μια κίνηση αποκλιμάκωσης της όποιας έντασης με το Πασόκ, στην οποία προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να χαμηλώσει τους τόνους, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις με εκατέρωθεν βολές και από τις δύο πλευρές. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει και ένα άρθρο συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, του Θανάση του Καρτερού, ένα άρθρο βεβαίως που έτσι προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο τους τόνους.

Μέσα από το Crete TV λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας και στη διάρκεια συνέντευξής του είπε ότι οι 7 λέει στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ λέει είναι εναντίον της Ελλάς. Ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε ότι σήμερα βεβαίως λέει θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Εγώ είπε δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει λέει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά, υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να πάρει θέση στην κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού με σκληρούς ομολογουμένους χαρακτηρισμούς κατά Ανδρουλάκη. Επέμεινε δε ότι αντίπαλός του δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Μάλιστα στην ίδια συνέντευξη στάθηκε και στην ακρίβεια, την οποία χαρακτήρισε ως ένα αόρατο μνημόνιο που υφίσταται η τοπική κοινωνία, γενικά η χώρα μας ολόκληρη, ενώ στάθηκε και στα λεγόμενα για ασυλίες, λέγοντας πως ασυλία δεν υπάρχει για κανέναν.

Και όλα αυτά βεβαίως στη στιγμή που ο Κώστας Ζαχαριάδης Βαγγέλη είναι πλέον στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λέει είναι η ώρα για την πανστρατιά. Ανακοίνωσε την απόφασή του να συμμετάσχει στο εγχείρημα, ζητώντας παράλληλα μια ευρεία συσπήρωση των δυνάμεων της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς.

0: Και κάπου εκεί μεταξύ πολλών άλλων βλέπουμε και τον κύριο Καμένο να επιχειρεί την επιστροφή του υπό συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, όπως ανέφερε χθες, αν και έχουμε νομίζω και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Βαγγέλη, από τη δήλωση Καμένου χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, για τα όσα είπε σχετικά με τη δική του επιστροφή και το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Καμένος χθες το απόγευμα, χθες μάλλον το πρωί, όχι το απόγευμα, ο οποίος ναι, λέει ότι εγώ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψω στην πολιτική. Πώς και γιατί, για να ακούσουμε.
1: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην πολιτική.
2: Θα ανακατευτώ, ναι.
1: Ισχύει.
2: Βέβαια, ισχύει.
1: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
1: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
1: ναι. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
2: δεν θα
1: κατέβετε.
2: Αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
1: Θα κατέβετε μόνο σας ή με συνεργασία.
2: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Βλέπετε κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή που να είστε κοντά. Με την Δημοκρατία καταλαβαίνω ότι είστε κοντά.
2: Ακούστε κάτι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε αγρανά
1: παρτίδα.
3: Αλλά υπάρχουν.
1: Εσείς συγκυβερνήσετε με τον Τσίπρα.
2: Βεβαίως, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και, για να φύγει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
1: Ο Τσίπρας καταλαβαίνω.
2: Εγώ,
1: σήμερα
2: το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασόκ το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει. Γιατί. Γιατί κυβέρνησε και βεβαίως μα χάρη στην ψήφο τη δική μας ανατράπηκε από τη μία εκλογή Δήμα, αν θα θυμηθείτε.
0: Επιμένει λοιπόν ο κύριος Καμένος ότι εγώ λέει στις πρώτες εκλογές όχι, δεν κατεβαίνω. Αν όμως κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει, θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, Βαγγέλη. Αλλά δεν διευκρίνησε. Η αλήθεια είναι στη συγκεκριμένη συνάντηση του Νίκο Στραβελάκη και στην εκπομπή του Open, δεν διευκρίνησε αν θα κατέβει ως ανεξάρτητοι Έλληνες με το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων ή αν θα κατέβει πού, με ποιον, με τη Νέα Δημοκρατία για να κόψει ψήφους από το Σαμαρά και να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τι προτίθεται να κάνει. Αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι ίσως το απαντήσει ο ίδιος κάποια στιγμή μελλοντικά. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
11: Ναι! Μπράβο!
12: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια, παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Βαγγέλη, ο Πάνος Καμένος, λοιπόν, όπως καταλάβαμε, ναι, το λέει ξεκάθαρα. Ότι μπορεί, λέει, στην παρούσα φάση η ΑΝΕΛ, το κόμμα του, να είναι σε αγρανάπαυση, όπως λέει, αλλά υπάρχουν, λέει. Και ξεκαθάρισε ότι αν ο Σαμαράς, λέει, κατέβει, λέει, εγώ θα κατέβω για να κόψει δηλαδή ψήφους από το Σαμαρά, για να μην εκβιάσει το Μετσοτάκη, όπως είπε. Ο Σαμαράς το είπε κιόλας, επιλέξει. Κάνει κόμμα, λέει, για να εκβιάσει το Μετσοτάκη.

μάλιστα διερωτήθηκε στην κουβέντα πάνω ότι δεν μπορεί, λέει, να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε. Άρα τι μας λέει ο κύριος Καμένος? Ότι αν χρειαστεί να γίνει κάποια συγκυβέρνηση, ας βάλουν το Δένδια μπροστά. Είπε όμως και άλλα πράγματα, γιατί λέει για το υποθετικό σενάριο, για το υποθετικό σενάριο ότι φεύγει ο Κυριάκος από τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας και ο νέος πρόεδρος λέει να πάρει πίσω όλες τις διαγραφές, τότε λέει θεωρώ ότι πρέπει, λέει, να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στον δημοκρατικό κύκλο. Μιλάω, λέει, για την κυρία Λατινοπούλου, για τον κύριο Βελόπουλο, λέει, εγώ σαν πρόσωπο ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν, είπε. Εάν, λέει, μπορώ να ενώσω, λέει, για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκινήσαμε εμείς. Εάν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα, λέει, μετά τις εκλογές, θα πρέπει, λέει, να δημιουργηθούν δύο μεγάλοι κύκλοι. Ένα δεξιό προσκλητήριο και από την άλλη, λέει, ένα αριστερό προσκλητήριο που θα κάνει ο Τσίπρας για να δημιουργηθεί πάλι η δυνατότητα να λειτουργήσει η δημοκρατία με εναλλαγή, λέει, και να μην έχουμε φαινόμενα όπου ο κόσμος σπρώχνεται σε ακραίες καταστάσεις που είναι και επικίνδυνες για την πατρίδα μας. Για Πασόκ και Ανδρουλάκη τι είπε στη συνέντευξη του ο Πάνος Καμένος και όλα αυτά βεβαίως μετά και το αιχμηρό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι κουβέντα αυτή, λέει, Τσίπρας ίσον ο Μητσοτάκης. Αυτό, λέει, δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτή, λέει, είναι η θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μεν στελέχη του Πατριωτικού Πασόκ δεν πάνε πουθενά και τα στελέχη του, λέει, που έχουν απομείνει τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα. Προσπαθεί, λέει, και ο ίδιος να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης που φεύγουν τα στελέχη, είπε. Έχει γατζωθεί το Πασόκ, λέει, στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει «Ανοίγω τις πόρτες μου προς τη Δημοκρατική Παράταξη», δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια, λέει, της αριστεράς και του Πασόκ, αναρωτήθηκε.

Μάλιστα ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι δεν είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει την παράταξη, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό». Κλήθηκε να μιλήσει και για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα που έκανε και ο ίδιος. Εγώ, λέει, κυβέρνησα με τους ΑΝΕΛ και τον Τσίπρα. Σε αυτά τα οποία πρέσβευα, λέει, δεν έκανα ούτε πίσω σε ένα, λέει. Ούτε τη walk agenda πέρασα, λέει, που ήθελε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τη στροφή, λέει, προς τη ΣΥΠΑ την πέρασα. Την ισχυρή άμυνα την πέρασα. Και τις πρέσπες, λέει, εγώ, λέει, δεν τις ψήφισα και έφυγα, λέει, παρετήθηκα. Εγώ, λέει, είπα όχι, λέει. Η συμφωνία των πρεσπών συνέχισε, πρέπει να καταργηθεί, λέει, γιατί την παραβιάζουν.

Στα όσα είπε λοιπόν ο Πάνος Καμένος για το Πασόκ και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπήρξε απάντηση λίγο αργότερα από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Πάνο Καμένο με ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για ακροδεξιό οχετό και πως πήρε τη σκυτάλη, λέει, στις επιθέσεις από τον Καρτερό. Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων, λέει, και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του Πασόκ, προσπαθώντας, λέει, να στήσουν τη σκακέρα, λέει, στα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του Πασόκ. Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης όμως δεν στείνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσιανισμούς, την τοξικότητα, το διέρη και βασίλευε, αλλά και τις μάχες των οπισθοφυλάκων. Αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της Ελλάς? Ρητορικό το ερώτημα, λένε από το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει αυτήν την εκστρατεία συκοφαντίας. Ιστερόγραφο. Μη σβήσετε, λέει, εκ των υστέρων και τον κύριο Καρτερό από το site της Ελλάς. Θα είναι αστείο.

Και τώρα, Βαγγέλη, να έρθουμε σε μια νέα δημοσκόπηση. Σε μια νέα δημοσκόπηση όπως αυτή της Interview, η οποία μας μιλά βεβαίως για την εκτίμηση ψήφου και όχι μόνο, για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πάμε να δούμε τι βλέπουν τα μάτια μας. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε βεβαίως ότι στην πρώτη θέση, με ποσοστό 29,6 σε επίπεδο εκτίμησης, είναι η Νέα Δημοκρατία. 29,6, 15,7 η Ελλάς του Τσίπρα, 14,6 το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Όλα αυτά σε επίπεδο εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος. Εγώ προτιμώ να στέκομαι στην πρόθεση ψήφου, που δεν έχει και μεγάλες διαφοροποίησεις, είναι λίγο πιο κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές παίρνουμε μια πρώτη εικόνα που δεν έχει και μεγάλες διαφοροποίησεις, υπό την έννοια ότι αν λέει την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Το 27% είπε Νέα Δημοκρατία. Το 27 είπε Νέα Δημοκρατία. Το 29,6 εκτιμά ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ βλέπουμε, Βαγγέλη, μια οριακή κατάσταση. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Αν πάρω κάτω από 25, φεύγω. Άρα έβαλε ένα όριο, το 25%. Δηλαδή, αν πάρει όντως 27, θα μένει οριακά για 2%. Το ντέρμπι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη και όχι μόνο δημοσκόπηση, αλλά πάνω κάτω με όλες σιγά σιγά, είναι ότι η Ελλάς έχει 14,3 και το Πασόκ 13,3. Η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο είναι σχεδόν 13 μονάδες. Αν όμως η Ελλάς και το Πασόκ ήταν ένα, τώρα θα είχαν 27,6. Θα περνούσαν για μισή μονάδα, για λίγο πάνω από τη μισή μονάδα, τη Νέα Δημοκρατία. ...6,9 για την ελληνική λύση του Βελόπουλου, 5,6 για το ΚΚΕ, 3,9 για την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 3,4 η φωνή λογικής. Βλέπουμε όμως ότι πλέον στις δημοσκοπήσεις προσμετράται ξεκάθαρα, με ξεχωριστή καρτέλα, και η Συμμαχία Ελλήνων, Βαγγέλη, η οποία εδώ βλέπουμε ότι έχει ποσοστό όσο και η φωνή λογικής, 3,4. Ποσοστό εισόδου δηλαδή στην επόμενη Βουλή. Και μάλιστα βλέπουμε εδώ ότι ποσοστό εισόδου οριακά έχει και το Μέρα 25, σε αντίθεση με την Πλεύση Ελευθερίας, που έχει ένα ποσοστό της τάξης του 2,7%. Στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,8% οι Δημοκράτες του Κασελάκη, 0,5% η Νίκη, 0,4% η Νέα Αριστερά, το άλλο είναι στο 3%. Όμως υπάρχει ένα σχεδόν 9%, 8,8%, που είναι στους αναποφάσεις τους. Ένα 9% στους αναποφάσεις τους, 9% δηλαδή, οι αναποφάσεις είναι πιο ψηλά και από το Βελόπουλο.

Μάλιστα έρχεται και ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε με αφορμή, είπε πολλά πράγματα, αλλά στάθηκε και στην πολιτικά καθαρή δήλωση Μητσοτάκη για το 25%. Όπως είπε λοιπόν μιλώντας σε εκπομπή του Παραπολιτικά FM, είπε ότι καταρχάς ο κύριος Φλωρίδης τη χαρακτήρισε πολιτικά καθαρή αυτή τη δήλωση Μητσοτάκη, που είπε ότι αν πάρει κάτω από 25 εκείνος φεύγει. Την οποία επικροτεί ο κύριος Φλωρίδης, λέγοντας ότι είναι μια καθαρά πολιτική δήλωση, λέει, και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Λέει ότι το 25% είναι το όριο πάνω από το οποίο, λέει, παίρνει τον πόνους. Άρα λέει ότι το όριό του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που θα πιάσω αυτό το όριο, κάθε συζήτηση, λέει, είναι περιττή. Από εκεί και κάτω, λέει, δεν χρειάζεται κανένας να μου πει οτιδήποτε, λέει, θα το κάνω μόνος μου, είχε αναφέρει τότε ο Πρωθυπουργός. Άρα αν πάρει... Εδώ παλεύουμε δηλαδή με το αν θα είναι over 25 ή under 25. Για να δούμε, πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι στο over 25, βέβαια όχι με τεράστια διαφορά, έτσι, Βαγγέλη, είναι λίγο πάνω από το όριο που ζητάει ο Κυριάκος, δηλαδή λίγο πάνω από το όριο που του δίνει και τον μπόνους.

και να πούμε βεβαίως ότι δεν είναι μόνο το κόμμα Σαμαρά. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μόνο το κόμμα Σαμαρά που περιμένουμε, Ευαγγέλη. Φαίνεται ότι και αρκετά από τα μέλη του κόμματος Καριστιανού ετοιμάζουν τη δική τους κάθοδο με δικό τους ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει να γίνει. Η μισή θα είναι υποψήφιες στις εκλογές που έρχονται. Γιατί αν τα βάλεις κάτω, είναι πολλά τα κόμματα που δημιουργούνται. Είναι πάρα πολλά τα κόμματα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει το περιθώριο στο οριακό 3% για όλους. Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται ακόμη και στις δημοσκοπήσεις. Κάποια κόμματα είναι πολύ οριακά και κάποια άλλα είναι λίγο πιο οριακά. Επίσης κάποια ακόμη μένουν εκτός βουλής για λίγο. Θα γίνει πραγματικά, θα είναι ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι για πολλά, έτσι, νεύρα εκείνη η βραδιά των εκλογών. Ειδικά μέχρι τότε σχηματίζονται όλο ένα και περισσότεροι νέοι σχηματισμοί. Έτσι, είναι αυτό που λέμε ότι έχουν σπάσει πλέον τα κόμματα και της αριστεράς από τη μία, κεντροαριστεράς από τη μία και της κεντροδεξιάς από την άλλη, σε χίλια κομμάτια. Και ο καθένας προσπαθεί να υπερτερεί του άλλου. Αλλά στο τέλος αυτό που θα γίνει είναι όλοι να έχουν πάρει από ένα μικρό κομμάτι. Και με μικρά κομμάτια δεν γίνεται δουλειά.

οι αυτοδιοικητικές εκλογές αργούν. Αργούν, δεν είναι τώρα, είναι το 28, οπότε έχουμε χρόνο. Καλά να είμαστε, Βαγγέλη, μέχρι το τέτοια, από το, έχουμε ξεκινήσει φαντάζομαι πόσο καιρό πριν που μιλάμε έτσι για προεκλογική περίοδο και για μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι λοιπόν τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες, έως ότου γίνουν εκλογές, ανάλογα τι θα δείξει το αποτέλεσμα των εκλογών, αν θα έχουμε και δεύτερο γύρο που από τα συμφραζόμενα αυτό φαίνεται, ότι ένα μήνα μετά περίπου από την ώρα διεξαγωγής των πρώτων εκλογών και μη έχοντας εκτός απρόπτου κυβέρνηση αυτοδυναμίας, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες, και πριν καλά καλά ηρεμήσουμε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στα μισά του επόμενου έτους, δηλαδή στα μισά του 27, έτσι άτυπα, σε μια έτσι πρόωρη διαδικασία αν θέλεις, γιατί από το 28 και έπειτα θα μετράμε αντίστροφα, αφού τον Οκτώβριο του 28 θα έχουμε τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, Βαγγέλη. Με δύο λόγια, από εκλογές σε εκλογές θα πάμε, μία το 27, μία το 28, καλά να είμαστε. Έχουμε να δούμε, έχουμε να ακούσουμε πολλά από τους υποψήφιους, είτε για τις βουλευτικές είτε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Πάντως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Βλέπω εδώ και από το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο το αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και έρχεται να μας προειδοποιήσει βεβαίως για αυτή την κακοκαιρία που είναι πρώτων πυλών και ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, να πούμε, όπου τα φαινόμενα εκεί προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα από το βράδυ σήμερα αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ.

Έχουμε και μια νέα ανακοίνωση, φεύγοντας από τα πολιτικά τώρα, έχουμε και μια νέα ανακοίνωση από πλευράς Καρβέλα, ο οποίος τοποθετείται για τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, και όχι μόνο, λέει πολλά σε αυτήν τη νέα ανακοίνωση. Θα τη σχολιάσουμε και αυτήν, όπως και πολλά ακόμη θέματα, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Προς το παρόν θα βάλουμε μια άνω τελεία.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Software.
3: Βάλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσμα της επιμέλεια παρουσίας, Ευαγγέλης Κοκκόσης, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές.

Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε μιλάμε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΕΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES One Go Retail.gr.

Και εμείς ερχόμαστε να δούμε τι είπε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος τοποθετήθηκε για αυτά τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Υποστηρίζει ότι όλα του τα εισοδήματα, τόσο τα προσωπικά όσο και εκείνα της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, είναι νόμιμα,

και ενώ η Βύση με τον Καρβέλα χώρισαν μουσικά πάντα, ο ζευγάρι έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, άλλωστε είναι γνωστό αυτό. Από εκεί και έπειτα τους ενώνει και ένα παιδί. Αυτό νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας και θα πρέπει να αντιληφθούμε λίγο και το πώς μπορεί να αισθάνεται και η Σοφία Καρβέλα τα τελευταία 24 ώρα, τις τελευταίες ημέρες, βλέποντας όλα αυτά και όλα όσα σχολιάζονται επί χειροτρόπος. Βέβαια η ίδια θέλησε με τάκτ να απαντήσει μέσα από τα social προημερών, Βαγγέλη, όταν είπε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαγράψει το παρελθόν του, γιατί κανένας άνθρωπος χωρίς το παρελθόν του είναι σαν να μην υπάρχει. Από εκεί και έπειτα προφανώς είναι λογικό και επόμενο να μην θέλει και εκείνη περαιτέρω να δώσει αυτό που λέμε λάδι στη φωτιά, ούτε να δώσει το οποιοδήποτε δικαίωμα στον οποιονδήποτε για το μέρος του ενός ή του άλλου, και πολύ καλά κάνει, γιατί όπως και να έχει, ό,τι και να συμβαίνει, όποια διαφωνία και να υπάρχει, δεν πάβει για εκείνη να είναι πρώτα και πάνω απ' όλα οι γονείς της. Και ενώ τα δημοσιεύματα και τα quiz και τα ρεπορτάζ για το ποια θα είναι η νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα συνεχίζονται και ποια θα είναι η επόμενη αναβίση όπως την ονομάζουν, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι σωστό που λέγεται έτσι, προσπαθούν τώρα να φορτώσουν εντός εισαγωγικών έναν τίτλο σε άλλη καλλιτέχνηδα, για ποιο λόγο, κάθε προσωπικότητα άλλωστε είναι ξεχωριστή. Βέβαια πολλά δημοσιεύματα λένε ότι μάλλον η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι η τραγουδίστρια, Βαγγέλη, με την οποία είναι πολύ πιθανό να συνεργαστεί το επόμενο διάστημα ο Νίκος Καρβέλας. Αυτό το οποίο περιμένουμε και εμείς είναι να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πληροφορία. Και όλα αυτά ενώ η Κατερίνα Λιόλιου, τη θυμάστε την Κατερίνα Λιόλιου που μας χάρισε μια πολύ όμορφη βραδιά το καλοκαίρι εδώ στη λίμνη Τριχονίδα, στο Πιθάρι. Να πούμε ότι η Κατερίνα Λιόλιου, Βαγγέλη, σήμερα έχει πρόβες. Και δεν τις έχει μόνες τις πρόβες, αλλά είναι και ο Σάκης Ρουβάς. Γιατί ετοιμάζονται, λέει, για ένα δικό τους ντουέτο, ένα καινούργιο τραγούδι, το «Μ' αγαπάς ή σου πέρασε», σε στίχους του Θοδωρή Μάκρια και μουσική του Γιάννη Φακίνου. Σήμερα λοιπόν η δισκογραφική εταιρεία της Panic δημοσίευσε, λέει, στα social και ένα μικρό απόσπασμα από το συγκεκριμένο κομμάτι για μια νέα συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Έτσι πάνε αυτά, Βαγγέλη. Έτσι πάνε αυτού του είδους οι συνεργασίες με τους καλλιτέχνες. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Τι να κάνουμε. Πάντως πολλοί τις τελευταίες ώρες συμφώνησαν και επαυξάνουν με τα όσα δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς προημερών, ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί πρέπει ολόκληρη η χώρα να ασχολείται τόσο, έτσι, πώς να το πω, με λεπτομέρεια, τόσο αποκλειστικά αν θέλεις, με τη Βύση και τον Καρβέλα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα.

τώρα να έρθουμε σιγά σιγά και σε τοπικά θέματα. Να σταθούμε. Είχαμε πει προημερών για το γεγονός ότι είχαν γίνει κάποιες εξετάσεις, γιατί είχε βρεθεί ένα κρανίο, ένα ανθρώπινο κρανίο εκεί στην περιοχή του Καινούριου, και σύμφωνα με την εξέταση DNA επιβεβαιώθηκε, ταυτοποιήθηκε δηλαδή, ότι ανήκε στην 80χρονη. Να πούμε ότι έχει οριστεί και η εξόδιος ακολουθία, η οποία θα τελεστεί αύριο, Βαγγέλη, αύριο το πρωί στις 11 στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοχεριάς Καινουρίου.

σε άλλα θέματα με τοπικό περιεχόμενο, να σταθούμε βεβαίως και σε κάποια γεγονότα που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο, όπως το γεγονός ότι οι αστυνομικοί, λέει, ξεφύτρωσαν 2 φιντάνια κάναβης σε σπίτι. Χθες το πρωί έγινε η σύλληψη σε περιοχή του Μεσολογγίου από αστυνομικούς του ΑΤΑΦΝΑΦ Πακτίας. Ένας άνδρας, λοιπόν, σε έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του, συνελήφθη αφού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2 φιντάνια κάναβης.

και από την Άφακτο ξανά στο Αγρίνιο, γιατί έχουμε την πρεμιέρα, ναι, στο Άνεσις. Ξεκινά λοιπόν η λειτουργία του χειμερινού πλέον δημοτικού κινηματογράφου, Ελληνής τέλος σιγά σιγά. Άλλωστε και οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν να δυσκολεύουν και θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα κατά διαστήματα. Φυσικό και επόμενο είναι. Δεν πάμε για καλοκαίρι, πάμε για χειμώνα σιγά σιγά. Οπότε να πούμε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ο κινηματογράφος Άνεσις, ο χειμερινός κινηματογράφος, κάνει τη δική του πρεμιέρα και μάλιστα το πρόγραμμα ανοίγει με την ταινία ονόματι Βαλίτσα. Έτσι τιτλοφορείται η ταινία, η Βαλίτσα, και μάλιστα του Αγρινιώτη σκηνοθέτη, του Δημήτρη Παπαθανάση, και σε μουσική του επίσης Αγρινιώτη, Κωστή Μαραβέγια.

με σπουδαία ονόματα ηθοποιών: Λίλα Μπακλέση, Αποστόλης Τότσικας, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Σιμοθωναίος, Αναστασία Παντούση, Αργύρης Πανταζάρας, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει και μπαμπάς σε λίγους μήνες, η Ναταλία Τσαλίκη και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ταινία, όπως και η επόμενη ταινία ονόματι «Η Θυσία», θα προβάλλονται από το Σάββατο 17 έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Και όπως γίνεται επίσης γνωστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τα δύο εισιτήρια είναι στην τιμή του ενός. Όσο για τις τιμές των εισιτηρίων, το κανονικό ανέρχεται στα 6 ευρώ, μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, αμαία, με την επίδειξη κάρτας στα 4 ευρώ.

Να πάμε τώρα να σταθούμε λίγο, να φύγουμε και από τον πολιτισμό και να έρθουμε λίγο στον αθλητισμό. Γιατί ο παίχτης ονόματι Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο Αγρινιώτης και μάλιστα από την Καμαρούλα, εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του τουρκικού ποδοσφαίρου, καθώς οι εμφανίσεις του με την φανέλα της Τσόρουμ έχουν προκαλέσει αίσθηση. Ο 25χρονος Έλληνας εξτρέμ, μετά την δυνατή του παρουσία στην Χάρτς, με την οποία άγγιξε το πρωτάθλημα για ένα βαθμό, για μια γκέλα λιγότερη, είτε δική του, της ομάδας του τότε, ή μια νίκη λιγότερη της Celtic, η Χάρτ τώρα θα είχε και με τη βούλα γράψει τη δική της ιστορία στην περσινή εκπληκτική της πορεία. Δυστυχώς όμως η ομάδα δεν κατάφερε το στόχο, όμως ο Κιζηρίδης ξεχώρισε. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο, γι' αυτό και η Τσόρουμ ήξερε τι έκανε όταν του πρότεινε συμβόλαιο συνεργασίας. Και μάλιστα μετά από λίγο μόλις χρονικό διάστημα, ο Έλληνας εξτρέμ ποδοσφαιρικά πάντα βγάζει μάτια με τις εμφανίσεις του και με τα γκολ που πετυχαίνει στη συγκεκριμένη ομάδα και στο συγκεκριμένο ιδιαίτερα επίσης απαιτητικό πρωτάθλημα όπως αυτό της Τουρκίας. Η αριθμή του Έλληνα εξτρέμ Βαγγέλη είναι εντυπωσιακή και δεν το λέμε απλά για να ευλογήσουμε τα γένια μας επειδή πρόκειται για Αγρινιώτη, το λέμε γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Σε μόλις 5 αγώνες πρωταθλήματος μετρά ήδη 4 γκολ και 3 ασίστ, έχοντας άμεση συμμετοχή σε 7 τέρματα του συλλόγου του. Και βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα. Με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για τις αντίπαλες άμυνες, προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην επιθετική λειτουργία της Τσόρουμ.

ακόμη και σε σχετική βαθμολογία αποτυπώνεται η παρουσία Κιζηρίδη, όπου βρίσκεται, λέει, στη δεύτερη θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών της σχετικής κατάταξης με μέσο όρο 8,14. Μάλιστα, ανάμεσα στους παίκτες που βρίσκονται κοντά του, συναντά κανείς με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τον Βίκτορ Οσιμέν και τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος της Τουρκίας. Ο Βίκτορ Οσιμέν είναι της Γαλατασαράι με 8,40, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Τσόρουμ με 8,14 και πιο πίσω συναντάμε τον Μοχάμεν Σάλαχ της Τραμπζονσπορ με 8,09, τον Γκάμπριελ Σάρα της Γαλατά με 8,07 και τον Γκινγκίζ Οντέρ της Τσόρουμ επίσης με 7,95. Εμπρός λοιπόν στον δρόμο που χάραξε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αφήνουμε αυτόν τον πολύ σπουδαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή και πάμε σε άλλους. Και αυτό γιατί Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, καλά να είναι και με το καλό να επανέλθει και ο Κωνσταντέλιας στους αγωνιστικούς χώρους, θα έχουν, αν όλα πάνε καλά, έως το 29 παρακαλώ, ως προπονητή του στην Ντόρτμουντ τον Κόβατς, μιας και ο έμπειρος προπονητής υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του.

να σταθούμε λίγο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο περαιτέρω, γιατί πολύ απλά, Βαγγέλη, δεν είναι μια απλή τρίτη, είναι μια ευρωπαϊκή τρίτη, καθώς έχουμε αγώνες μετά από ένα τετραήμερο που είχαμε τους αγώνες των πρωτοαθλημάτων, των εθνικών πρωτοαθλημάτων. Τι να σχολιάσει κανείς, να σχολιάσει την μεγάλη Καλαμάτα και έναν ΠΑΟΚ που, ενώ θα μπορούσε τώρα να συγκατοικεί με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση, μόνο αυτό δεν κάνει. Η Καλαμάτα έδειξε πως καμιά φορά δεν αρκεί μόνο να θες το κάτι παραπάνω, δεν αρκεί μόνο να μην φοβάσαι περισσότερο όσο πρέπει ή να μην σέβεσαι περισσότερο όσο πρέπει τους αντιπάλους, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει, να είσαι απόλυτος. Ο Πανετολικός δυστυχώς δεν κατάφερε κόντρα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου, σεβάστηκε πολύ περισσότερο ή φοβήθηκε ενδεχομένως πολύ περισσότερο αγωνιστικά τους αντιπάλους και δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλύτερο. Σε αντίθεση με τον Όφη, που κέρδισε τον Ολυμπιακό κοιτώντας τον στα μάτια, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, και σε αντίθεση με την Καλαμάτα, που αν και νεοφώτιστη, κοίταξε και εκείνη στα μάτια τον ΠΑΟΚ και τον κέρδισε χθες με 1-3 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ένα δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ένα βράδυ εντελώς διαφορετικό από πλευρά συναισθημάτων και όχι μόνο για την Καλαμάτα, λογικό και επόμενο, ως και ο Γεωργούτσος γκινημένος, Βαγγέλη, από τη μία γιατί προημερών κλήθηκε να πει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του μητέρα, και τώρα τα συναισθήματα ανάμεικτα γιατί βίωσε και εκείνος αυτή την πολύ σπουδαία επιτυχία για την ομάδα την οποία αγαπά και υποστηρίζει από μικρός, την Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα, η οποία ομολογουμένως χθες έγραψε τη δική της ιστορία.

μέσα σε όλα, όλα αυτά και ενώ περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει με την Manchester City και αν θα έχουμε την τιμωρία της και τι είδους τιμωρία θα είναι αυτή στην πράξη, δηλαδή θα έχουμε την αποπομπή της από την Premier League και αν ναι, τι θα γίνει με την Ευρώπη και το Champions League, θα παραιτηθεί και από εκεί. Είναι ερωτήματα στα οποία περιμένουμε απαντήσεις. Όλα αυτά ενώ ότι σας έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχουν προπονητές στη Super League που δεν τους βλέπω και πολύ καλά. Μέσα σε αυτούς δεν είναι μόνο ο Κέρκες του Ατρομήτου, είναι ο Μπράτσος του Βόλου, αλλά και ο Χαραλάμπους της Λιβαδιάς. Φυσικό και επόμενο. Οι ομάδες τους μετά από 6 αγωνιστικές δεν έχουν δείξει για κάτι το ιδιαίτερο. Και δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και τα αποτελέσματα που δεν έχουν έρθει.

Αυτά λοιπόν σιγά σιγά για σήμερα. Περιμένουμε πώς και πώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις απόψινες αναμετρήσεις, τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Πολλά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο βεβαίως το Champions League, είναι και η Ευρωλίγκα. Έχουμε το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό σήμερα 9.30. Στις 10 η Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Αλλά και οι υπόλοιπες προσπάθειες των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και φυσικά άρωμα Champions League, σπουδαίες αναμετρήσεις. Arsenal Lille, ναι μεν φαβορεί Arsenal, αλλά και η Lille είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Inter Club Brugge, Galatasaray Barcelona, για να δούμε πόσο εύκολο θα είναι το πέρασμα, αν θα είναι εύκολο από την Τουρκία. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το Atletico Madrid της United, τι και αν στις εγχώριες διοργανώσεις δεν έτσι, περιμέναμε πολύ περισσότερα πράγματα από τη Manchester, δεν τα βλέπουμε. Και η Ατλέντικο έχει και εκείνη ώρες τα δικά της καμπανεβάσματα. Εδώ τώρα βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική διοργάνωση. Viking Bayern Μονάχου, να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί, γιατί βλέπω να έχουμε πολλά γκολ εδώ. Lipsia Eindhoven, ωραίο παιχνίδι. Land Sporting, και εδώ ωραίο μάτς. Ισορροπημένο και το Villarreal Νάπολη. Άρα, Βαγγέλη, μας περιμένουν πολλές και όμορφες συγκινητικές στιγμές απόψε μέσα από τα παιχνίδια του Champions League, αλλά και τις μάχες στην EuroLeague και όχι μόνο. Περισσότερα νέα περί αθλητισμού, περί πολιτισμού, πολιτικής, κοινωνικά και οτιδήποτε άλλο αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM και με Ελληνοφρένεια τώρα στη 1 και στις 2 τα Κακά Κορίτσια.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
3: Δεν μας νοιάζει.
4: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
5: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
6: 2,5 να βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
7: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
3: Δεν μας νοιάζει.
8: Πλέον, ας πούμε, καθίσταται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
9: Θα σας γδάρουμε!
10: Καθίσταται μη βιώσιμη η ζωή και η καθημερινότητα. Άνθρωποι, συνάνθρωποι δικοί μας, οι οποίοι λαλημένοι μιλάνε για τα βασικά. Για το ψωμί που δεν το τρώμε. Καλά δεν κάνει και πολύ καλό το ψωμί. Χορταίνεις, αλλά μετά δεν χορταίνεις με καλά υλικά. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και φροντίζει και η Ευρώπη γενικότερα να μην τρώμε πολύ ψωμί. Το λένε και όλοι οι διαιτολόγοι. Κόψε το ψωμί. Να το, ήρθε. Και δεύτερον, κόψε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο να προτιμάς τα πόδια γιατί κάνει καλό. Αν τηρήσουμε όλοι και εφαρμόσουμε τις οδηγίες που δίνονται πλαγίως, όχι μέχρι στιγμής έτσι με καθαρό τρόπο, θα χάσουμε κιλά. Δεν θα τρώμε ψωμί και τι βάζουν και μέσα στα ψωμιά τώρα και κατεψυγμένα τα περισσότερα, πολλά θέματα μαζεύονται και δεν θα... Θα κινούμαστε. Θα κυκλοφορούμε με τα πόδια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο. Βρέχει ή θα αρχίσει σε λίγο ένας καταράκτης, αλλά έστω και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Με κάποιους γκρινιάριδες, κακομύριδες, όπως τους έχει πει ο Χάρης Θεοχάρης, που γκρινιάζουν για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και ευχάριστα νέα. Ποια είναι τα ευχάριστα νέα? Ότι ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας, επανακάμπτει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
12: Έλληνες! Έλληνες!
11: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
13: Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε.
11: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
13: Σηκώστε ψηλά το κεφάλι.
11: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
13: Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια.
11: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
13: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές.
11: Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας.
13: Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
11: Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
14: Έλληνες, η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
10: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ είπα εγώ. Στον Τσίπρα πηγαίνει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα έχουμε μπερδέψει γιατί είναι και μπερδεμένοι και αυτοί και πάνω από εδώ και από εκεί. Αλλάζουν καρέκλες. Μόνο η Γεροβασίλη έχει μείνει που δεν έχει πάει έτσι πανηγυρικά. Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος. Το παρακολουθήσαμε χθες. Οπότε ένα νέο. Όλο αυτό που μας το παρουσιάζουν ως νέο είναι το παλιό που μπήκε η Θεόνη Κουφονικολάκου και κανένα δυο ακόμη άλλοι με κάτι παράξενα ονόματα που δεν ξέρουν και τι λένε στις δηλώσεις που κάνουν και όλο το παλιό, όλο το παλιό καλό που αγαπήσαμε όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης με αυτόν τον τρόπο μας ανακοίνωσε ότι πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δήλωσε ότι πρόκειται περί πανστρατιάς. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Ποιος έχει μείνει εκτός? Γεροβασίλη μόνο, που θα πάει και αυτή. Το θέμα είναι τώρα εκείνος ο Τάκης που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη χαρά. Τι να γίνεται?
11: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι.
3: Ποιος επιστροφής?
11: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος?
11: Ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Γύρισε κάποιος?
11: Ναι.
3: Ποιος?
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
9: Καλώς το λουλί, το λουλάκι μα.
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
11: Ναι.
3: Αλήθεια?
11: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
9: Απίστη γυναίκα!
11: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
3: Άρα γυρίζει επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong. In his eyes a flaming glow. Γύρισε κάποιος?
11: Ναι.
3: Ποιος?
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης? Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks he was such a lovely dear.
11: Έτσι δεν είναι κύριε Τάκη?
10: Εδώ είναι άλλος Τάκης αυτός, είναι ο Τάκης ο δημοσιογράφος. Γιατί του έλεγε εκεί διάφορα. Έτσι λοιπόν έχουμε την απορία. Ο Τάκης που από τα Βρυλίσια γύρισε τότε, είχε πανακάμψει στον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε φύγει και ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά που αναδιοργανώνανε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που να έρθει η ώρα να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα το άλλο, για να φύγουν όλοι αυτοί που αναδιοργανώναν το ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαροί άνθρωποι με αξίες, με αρχές και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι και η συνέχεια της αριστεράς, όπως οι ίδιοι αυτό συστήνονται, και μεταπηδούν στις καρέκλες και στα κόμματα σαν να είναι οι μπουκές που τρώμε. Αλλάζουν συνέχεια το έργο, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Και όλα αυτά τα μας τα λέει εδώ για τον Τάκη, ένας αριστερός άνθρωπος, ο οποίος όσο ήταν ο Κασελάκης μαζί με τον Τάκη, είχε αναγκαστεί να κάνει πράγματα ανομολόγητα.
11: Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη? Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Τον πατρίσα θρησκεία και οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Επειδή τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Αριστερός άνθρωπος. Σοβαρά τώρα? Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Ότι είναι η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ.
10: Εδώ τα χρόνια στον Κασελάκη. Και λέει ότι επί Κασελάκη, ενώ ήταν εκεί και υποστήριζε Κασελάκη, δεν μιλάγε γιατί έβγαινε ο άλλος, έλεγε αρλουμπαρίες, ό,τι να είναι. Για ιερή συμμαχία, τι αρλουμπαρίες. Δεξιές, καραδεξιές πολιτικές, μια χαρά ταιριαστές με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην εφαρμοσμένη πολιτική αυτά έχει εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός άνθρωπος, αλλά τα μνημόνια τα ψηφίζανε. Κόβαν και το ΕΚΑΣ, τους αριστεροί άνθρωποι, και κάνουν αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε. Και άλλη μια δήλωση του Ζαχαριάδη, πως έγινε μεταστροφή και παράτησε τον Τάκη, κύριε Τάκη, από τα Βρυλίσια και πήγε στον Αλέξη.
11: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια και για τον ίδιο προσωπικά, ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο, ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι γίγαντας. Kind of τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά της εμπειρίας του.
15: It's amazing. Fantastic.
10: Πολύ φαντάστικ είναι όλο αυτό, τα γκρίζα μαλλιά, όπως έλεγε ο Ζαχαριάδης, είναι η εμπειρία στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Έρπης, θα πω εγώ, δεν φαίνεται ο Έρπης τώρα, είχε αφήσει ένα μικρό ίχνος, αλλά είχε σημαδέψει τότε. Χωρίς Έρπη δεν θα είχε έρθει μνημόνιο. Και πάλι καλά δηλαδή, που με Έρπη ήρθε μνημόνιο, θα μπορούσαν να είχαν έρθει άλλα χειρότερα. Και το βασικό είναι ότι είναι γίγαντας. Γίγαντας, όχι αυτό που τρώμε, το άλλο. Είναι γίγαντας ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε έφυγε, μαζεύτηκε και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και εμπλουτίστηκε με μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα και παρουσία πολιτική. Οπότε καλπάζει για την πανστρατιά και την νίκη. Ευχόμαστε σε ό,τι καλύτερο, αλλά προς το παρόν έχουμε άλλη κυβέρνηση ακόμα, η οποία φροντίζει και νοιάζεται για την κοινωνία.
16: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
17: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Στο βάλει κι αυτή, αλλά δεν έχει τι να κάνει. Μπορεί να το βάζει πάντου, αλλά στο βάλει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που από το Press Room μας διαβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση δηλαδή στηρίζουν την κοινωνία. Έλλη, κυρία, λέει, δεν έχουμε φάμε ψωμί. Μια χαρά στήριγμα είναι. Θα μπορούσε να στηρίξει και το αεροδρόμιο στοιχείο η κυβέρνηση ή η Παναγιά, εν πάση περιπτώσει, όποιος μπορεί να κάνει κάτι, γιατί η ανακαινισμένη πτέρυγα του αεροδρομίου της Χίου, χτες που έβρεχε, πλημμύρισε, έμπασε νερά.
3: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε καφέ, είμαστε στο αεροδρόμιο.
4: Κι όμως είναι. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά. Της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο. Κι όμως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο. Δίπλα στα μηχανήματα με τον ηλεκτρισμό και τα λοιπά. Και όλο το ταβάνι σχεδόν στάζει.
2: Ο ήχος είναι ωραίος, η βροχή, ο καταράκτης που δημιουργείται. Είναι καινούργια πτέρυγα αυτή. Πριν ούτε 1,5 χρόνο είχαν γίνει τα εγγένεια. Και είναι εδώ μια κυρία, αν ακούσατε, γιατί είναι λίγο πιο θολό το ηχητικό, που λέει ούτε τρίγωνα δεν έχουν βάλει να μην γλιστράει. Αυτά που βάζουν όταν σφουγγαρίζουν. Τώρα εδώ είχαμε νερό. Νερό πάνω, νερό κάτω. Ναι, αεροδρόμιο, δεν το πίστευε ο άλλος. Και όμως είναι το αεροδρόμιο. Προφανώς και σε σχολεία μπαίνουν νερά. Και στο μετρό μπαίνουν νερά. Και σε νοσοκομεία μπαίνουν νερά. Το νερό δεν το σταματά. Άμα είναι να έρθει. Τα εγγένεια είχαν γίνει πριν 1,5 χρόνο και εκεί είχε παρευρεθεί και μας το παρέδωσε στην κοινωνία ο Νότης Μηταράκης.
5: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς μας. Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σήμερα είναι το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019.
2: Δεν πάμε να κάνουμε μια επιθεώρηση στα λεφτά έργα, γιατί το τρίτο από τα 10 είχε ένα προβληματάκι. Ήταν και καινούριο, ανακαινισμένο, γίνανε και τα εγγένεια εδώ, ο Μηταράκης με ύφος. Το παρέδωσε στο λαό της Χίου, είναι και βουλευτής Χίου δηλαδή και υπουργός. Οπότε δεν πήγε και τόσο καλά αυτό. Θα γίνουν οι έρευνες, θα δούνε πού ακριβώς στάζει, ποια τρύπα, τι δεν κόλλησε εκεί, ποια μόνωση δεν έγινε σωστά. Ενώ στις προδιαγραφές όλα αυτά πάντα είναι σωστά και τα καλύτερα υλικά για το καλό των ανθρώπων και των ακριτών μας, όπως είναι η Χίος. Τώρα για το καλό όλων των ακριτών, όχι μόνο των κατοίκων της Χίου, και για το καλό όλων των Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος δίνει συνεντεύξεις και επανακάμπτει σιγά σιγά και θέτει και τα πραγματικά διλήμματα.
6: Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με το IDF από την Le Pen που βλέπουμε να είναι πρώην πρόεδρος στη Γαλλία κτλ., πλέον δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.
7: Πάμε εκεί.
6: Δηλαδή,
7: θέλω να μείνουμε στο Μητσοτάκη πρώτα.
6: Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ-Πούτιν-Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ-Πούτιν-Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
8: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
6: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Αυτό είναι πραγματικό δίλημα. Το άλλο, εντάξει, θα δούμε πώς θα το λύσουμε το δίλημα. Ο Πάνος Καμένος εδώ θέτει τα πραγματικά διλήμματα χωρίς να απαντάει. Νομίζω εννοεί να είμαστε με τον Τραμπ, με τον Πούτιν και το Σι. Ο Σι είναι ο Κινέζος. Και να μην είμαστε με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι. Καλά, αν έχεις να διαλέξεις, ντε και καλά, αν πρέπει, σου βάλω ένα περίστροφο. Την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι δεν τους διαλέγεις. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλοί. Με τίποτα. Οι άλλοι κι αν δεν είναι. Αλλά με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Δεν ξέρω, θα τα αποφασίσει αυτά ο ελληνικός λαός που είναι πολύ σοφός. Το θέμα είναι ότι θα κατέβει και ο Πάνος Καμένος στις εκλογές, όχι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη αν χρειαστεί, και διότι είναι ο Σαμαράς, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, τότε θα έχουμε τη χαρά να επιλέξουμε και τον Πάνο Καμένο.
7: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω
6: στην πολιτική. Θα ανακατευτώ, ναι.
7: Ισχύει.
6: Βεβαίως ισχύει.
7: Θα κατέβετε.
6: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
7: Στις δεύτερες.
6: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
7: δεν. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
6: δεν θα
7: κατέβετε.
6: Αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάζει την παράταξη ακόμη μια φορά.
9: Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη πατάτα.
10: Oh, ανέσχυντη. All affairs of state. He was the man to please, but he was
7: real great when he had a girl to squeeze. Θα κατέβετε, θα κατέβετε μόνος σας ή, με τη, ή θα κατέβετε μόνος σας ή με συνεργασία.
6: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
2: Την πρώτη Κυριακή μάλλον, όχι τη δεύτερη φαντάζομαι, την πρώτη Κυριακή, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ας ευχηθούμε να πάνε έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, που να κατέβει ο Πάνος Καμένος με το δικό του κόμμα, ανεξάρτητοι Έλληνες, εξαρτημένοι Έλληνες, δεν ξέρω, Έλληνες, Ανθέλληνες, Τούρκοι, Γάλλοι, ας βάλει όποιο τίτλο θέλει, έτσι κι αλλιώς Καμένο ψηφίζουμε, όπως και Τσίπρα ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε τίτλους κομμάτων, Ανδρουλάκη θα ψηφίζουμε, Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχουν κόμματα. Βασιλιάδες διαλέγουμε εδώ, στο σύστημα της βασιλείας. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι ο Καμένος υποψήφιος και θέλουμε να επαναλάβει τις παλιές καλές διαφημίσεις.
11: Εσείς τι πάθατε?
12: Ο μικρός. Έσπασε τα αριστερό τα ρε.
11: Α, μικρός είναι, θα μάθει.
13: Τελικά.
12: Είδες που τα καταφέραμε,
13: ναι.
12: Το κολλήσαμε.
13: Και τώρα
12: θα σου δείξω πως θα γράμεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
13: Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα.
14: Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό το σποτάκι, είχε γράψει. Φαντάζομαι την ίδια φαντασία. Θα πάει ο κύριος Καμένος στα προεκλογικά σποτ και μετά θα γίνει κυβέρνηση, θα σιγοντάρει κάποιον, ξέρω εγώ, Αλέξης θα είναι που τα πάνε τόσο καλά και από το παρελθόν, έτσι κι αλλιώς η συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφεί, δεν έχουμε άλλο έτσι θέμα τέτοιου τύπου ευαίσθητο, οπότε θα συγκυβερνήσει και εκεί θα θέλαμε εμείς, αφού θα έχουμε ακούσει την προεκλογική περίοδο αυτού του τύπου τα διαφημιστικά σποτάκια, θα θέλαμε αφού γίνει κυβέρνηση να ξαναγίνει υπουργός, να αρχίζει να ντύνεται με στολές τώρα που έχει αδυνατήσει και έχει κάνει και το μαλλί ξανθό και τις υπόλοιπες επεμβάσεις, θα δείχνουν πιο καλά οι στολές, θα τον κάνουν πιο ρωμαλαίο και θα να ξανακάνει αυτό που είχε κάνει και τότε ως υπουργός άμυνας, τι απ' όλα θα πείτε τώρα. Αυτό που δεν το πολύ θυμόμαστε, είχε απονείμει στην Μπουμπουλίνα το βαθμό του υποναβάρχου επιτιμή. Είχε κάνει μια τέτοια απόφαση, είχε βγει και είχε κάνει και μια άλλη επίσκεψη στη Σαλαμίνα που είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας και είχαν βάλει μια μοκέτα που τέλειωνε στα χαλίκια και στο γυαλό. Και είχε πάει στο, σαν να καφάσει πάνω, ήταν μια κόκκινη μοκέτα και είχε ρίξει κάτι λουλούδια και είχε σκύψει το κεφάλι, γιατί εκεί είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας. Προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση ήταν υπογραφή ειρήνης του Αβραμόπουλου ως Δημάρχου Αθηναίων με τη Σπάρτη, γιατί δεν είχε λήξει ο πόλεμος, ο Πελοποννησιακός, τυπικός δεν είχε λήξει. Αυτό το έχει κάνει ο Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος. Πολύ σωστή κίνηση, μονιάσαμε με τη Σπάρτη, δεν έχουμε το φόβο στον Αχλαδόκαμπο να γίνει κανένα μακελιό. Μετά ήρθε ο Καμένος που απέδωσε τις τιμές στην ναυμαχία της Σαλαμίνας εκεί στο νερό και στα ψάρια που έσκυψε από πάνω. Και αμέσως μετά ήταν και η απόφαση αυτή για την Μπουμπουλίνα που την έκανε υποναύαρχο. Εμείς και τότε και τώρα διατυπώνουμε αιτήματα.
15: Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υποναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται μετά θάνατον σε Στέφανο Στρατάρχη. Ο Σταμούλης Ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης Αρχιλοχίας. Επίσης, η στίχη του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε λοχεία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε επιλοχεία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τέλος, ο λοχαγός Κορέλη προάγεται σε ταγματάρχη Κορέλη. Και το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη προάγεται σε τρομπόνι.
2: Τα είχαμε κάνει από τότε αυτά, αλλά νομίζω ως αιτήματα παραμένουν. Αφού η Μπουμπουλίνα πήρε το βαθμό επί Καμένου, το βαθμό του υποναβάρχου επί Τιμή, γιατί και όχι όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες ιδέες. Θέλω να πω, λείπουν αυτά από την Ελλάδα και η παρουσία του Καμένου στο κρίσιμο αυτό Υπουργείο ήταν σημαντική. Ήταν τότε σημαντική και τώρα η έλλειψη είναι ακόμη πιο σημαντική. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό, εγώ το ελπίζω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα βάλει τον Καμένο σε κάποια θέση συνεργάτη για να το ζήσουμε όλο ξανά το έργο μαζί. Αλλά θα είναι πολύ σκληρός με όλους αυτούς που παρανομούν από το πολιτικό προσωπικό.
16: Όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
17: Προφανώς.
16: Έτσι,
17: κανείς δεν είναι προημείο.
16: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το

0: δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
1: Ή σουβλάκι.
2: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
1: Λεφτά ή αγάπη.
2: Αυτό είναι το δίλημα.

0: one night stand ή γνωριμία.
1: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Πολλά διλήμματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα το αρχικό που έθεσε ο Πάνος Καμένος. Προσθέσαμε εμείς κάποια ακόμα για να δοθούν απαντήσεις και ο υπερήφανος ελληνικός λαός να τα σκέφτεται αυτά από τώρα, γιατί είναι κρίσιμη η εκλογική μάχη, όποτε αυτή έρθει την άνοιξη. Όλοι θα είναι εδώ σε κυβερνητικές θέσεις, και η Μπουμπουλίνα ως υπονάβαρχος και όλοι ως Σταμούλης Ολοχίας και όλα τα υπόλοιπα, όμως μάλλον δεν θα είναι εδώ η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι δεν ήταν μια φίρμα η οποία ήρθε εδώ να κάνει την πρέσβη. Ήταν εισαγγελέας. Ήταν άνθρωπος που
3: υπηρέτησε. Μια λαμπερή διαδρομή στην Αμερική, σωστά.
1: Έτσι. Μια σοβαρή επαγγελματική διαδρομή. Και εδώ απέδειξε ότι τουλάχιστον στα επαγγελματικά της θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Αν λέτε ότι θα είναι κακό για την κυβέρνηση να φύγει η Κίμπερλι.
1: Θα είναι κακό για την Ελλάδα.
3: Για την Ελλάδα.
2: Είχα ξεχάσει ότι ήταν εισαγγελέας η Κίμπερλι. Βλέποντάς την, κάτι μου θύμιζε. Λέω, κάτι πρέπει να είναι με δικαστικό σώμα αυτή. Φαίνεται ότι έχει εμπειρία. Τη βλέπεις και λες, σίγουρα αυτή στην έδρα έχει ανέβει πάνω. Ήταν εισαγγελέας τελικά και παράτησε το εισαγγελιλίκι και ήρθε εδώ να κάνει το πρεσβυλίκι και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά τα συμφέροντα, καταλαβαίνετε όλοι. Εδώ Πάνος Καμένος που την είχε δίπλα του και καθάριζε με την Κίμπερλι, υποστηρίζει την Κίμπερλι, αλλά δεν είναι ο μόνος.
4: Ρε γελοί οι πολιτικάντητες, ρε γελοί οι πολιτικοί, ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ, γιατί δεν κάθετε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα, γελιοποιήστε βρε, δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα.
2: Με κάποιο τρόπο είναι το τελοπόν στο πρόβλημα η ελληνική λύση. Εδώ και Βελόπουλος στηρίζει την Κίμπερλι. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό, δεν έχει σημασία. Κάτι ότι...
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ενεργειακή φτώχεια στη Δυτική Ελλάδα, 6 στα 10 φτωχά νοικοκυριά δυνατούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους, έμεινε με τις υποσχέσεις για δωρεάν ρεύμα οικονομικά ευάλωτη. Πίεση από δύο μεριές για την παράδοση της έδρας του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μίλτου Ζαμπάρα. Και με τους Δήμους το ενεργειακό κόστος, η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης και το τέλος σταθής. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για ηλικιωμένη που έπεσε σε άβλακα με νερό στο δοκίμι Αγρινίου. Το Αγρίνιο έγινε ροζ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Μερικής απασχόλησης όλες οι σχολικές καθαρίστριες των Δήμων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με το Σύλλογο Εργαζόμενο να αντιδρά. Πρόταση για αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού Ξηρομέρου μέσω Λίντερ. Η διακοπή δεν έκανε καλό στο Βανετολικό, ιτήθηκε με 2-0 από την Κηφισιά, πικραίνοντας και τους 500 και πλέον οπαδούς που ταξίδεψαν για το ματς. Νίκη πρόκριση για τον Πανετολικό με 71-68 επί της Βόνιτσας για το κύπελλο ΣΚΑΒΔΕ. Πρώτη εντός έδρας νίκη για τον Παναγρηνιακό στο πρωτάθλημα του 6ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
6: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
12: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
4: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
3: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
4: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει, ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
4: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
5: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Το Ράσπουτιν από τους Ραμστάιν. Είναι όλο αυτό που ακούμε τόση ώρα. Εδώ Ελληνοφρένε από τα παραπολιτικά 211 1080 880. Τηλέφωνο μέσα επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι, Αποστόλης. Ο Δημήτρης Χιρικός είναι εδώ. Πατάει το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός, οι πρώτες διαφημίσεις.
8: Τι κάνεις, Αποστόλη μου?
9: Καλά είμαι.
8: Θέλω να πω ότι βγήκανε τα ερπετά πάλι από τις τρύπες τους και ότι στη Δράμα κυκλοφορούν τα μπλουζάκια, τα χρυσά αυγά, κάνουν καταθέσεις στεφάνων. Πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι.
9: Είμαστε υποψιασμένοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα.
8: Ναι, δεν υπάρχει, αλλά γενικά να προσέχουμε, να μιλάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ τι είναι στη Χρυσή Αυγή. Τα νέα τα παιδιά πιο πολύ σκέφτομαι, γιατί στο σχολείο εδώ στον Ευρωκόπη είχαμε δει κάποτε γκράφιτι με το Χίτλερ. Να μην ξεχνάμε ποιοι.
9: Σε μικρές ηλικίες η αλήθεια είναι ότι η μαλακία πάει σύννεφο.
10: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
10: Πήγα χθες να βγει στο φεστιβάλ που είχαν και βρήκα τον πολιτικό λόγο που δεν θα βρουν ούτε την ψήφο του.
9: Για πες.
10: Σουβλάκι, χάλια. Τίποτα δεν μάθανε από την ΚΝΕ.
9: Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι καλύτερο όμως. Είναι λάθος από σένα που το περίμενες.
10: Σωστό και αυτό.
9: Δηλαδή θα κάνω βιντεάκι στο Instagram. Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από την ΚΝΕ.
10: Σωστό.
7: Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από το ελληνικό.
10: Μέσα. Να το ψάχνω από φεστιβάλ σε
9: φεστιβάλ. Όπως κάνει ο Φλούτσου.
10: Σωστό.
9: Έτσι κι εγώ.
11: Γεια σα, Αποστολή. Ο Αποστολή, καλά είσαι.
9: Καλά είμαι, ναι.
11: Ωραία. Πήρα να πω σχετικά για αυτό το περιστατικό που έγινε τις προάλλες με αυτόν τον αντιφασίστα που μαχαιρώσαν αυτοί οι δύο φασίστες νεαροί άνθρωποι.
12: Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει σφάξτον.
11: Απορώ πραγματικά, ρε φίλε, χίτες ψηφίζουν αυτούς και γενικά βγάζουν έξω τέτοιους ανθρώπους.
9: Τι είναι, που... δεν υπάρχουν όμοια σκουπίδια, πιστεύεις στην κοινωνία για να τους ψηφίσουν?
11: Πιστεύω ότι υπάρχουν μερικοί που για κάποιο περίεργο λόγο πέφτουν στην παγίδα των φασιστών. Λες και αυτοί κάνουν κάτι εντελώς σωστό.
9: Καλά, μην τους ξελασπώνουμε τώρα και τους καθαρίζουμε. Πέσαν στην παγίδα, δεν ξέρανε. Ξέρανε πολύ καλά τι καθάρματα είναι. Να πέσανε στην παγίδα πριν από 10 χρόνια κάποιοι. Τώρα ξέρουν πολύ καλά τι φασισταριά είναι και τι δολοφόνοι είναι.
11: Ακριβώς.
9: Μαχαίρια κρατάνε. Και ποτέ δεν πάνε μόνοι, όπως βλέπεις.
11: Ναι, ευτυχώς τουλάχιστον το θύμα επιβίωσε. Δεν έγινε κάτι χειρότερο. Δεν ξεχνάμε βέβαια τότε πριν 6 χρόνια που καταδίκασε τότε το Δικαστήριο Δικαιοσύνη η Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση. φάση. Από τώρα που βγάλανε έξω και το Κασιδιάρη και πια άλλα παιδιά που θέλουν να αρχίσουν πάλι νέο κύκλο, όπως λες και εσύ ο ίδιος, απορώ τι άλλο θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Τι άλλο θα γίνει πραγματικά.
13: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα, φιλέ.
13: Έλα, να φτιάξουμε. Να σου πω, είναι τα καλύτερα χρόνια, είπε τώρα ο Άδωνης, αυτά που περνάμε τα τελευταία 6 χρόνια.
14: Το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρώτη ιστορία.
9: Και δεν χρειαζόταν να το πει ο Άδωνης, είναι κάτι που το ξέρουμε και ισχύει.
13: Ναι, αλλά αυτός μας έλεγε ότι το 74 η οικονομία ήταν μια κούκλα.
14: Η οικονομία του 74 ήταν κούκλα.
9: Είμαστε καλύτερα και από το 74, φαντάσου.
13: Είμαστε καλύτερα και από το 74, τότε που φεύγανε καραβιές. Οι μετανάστες να φύγουν από την Ελλάδα.
9: Τότε.
13: Τότε, πόπορε φίλε, τι έχουμε κάνει.
9: Βλέπεις να φεύγουν καραβιές οι μετανάστες. Έρχονται τώρα οι μετανάστες και δεν προλαβαίνουν να έρθουν. Και όλα τους έχουμε πνίξει ήδη.
13: Ή τους έχουμε πνίξει, ναι, ή τους έχουμε πυροβολήσει κάτι. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
11: Θέλω να πω σε αυτόν που είπε για τις αριστερές, τον έξυπνο, ξεκινάω μπιφ τώρα. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια, οι μπαλάντες εκείνα τέλος πάντων ερωτικά. Ούτε μπορείς μόνο με καράκι, με περζί, τι έλεγε. Αύγουστος από Παπάζογλου, να μ' αγαπάς από Σιδηρόπουλο, rock and roll στο κρεβάτι.
9: Πού να ξέρουνε, παιδί μου, αυτή το να μ' αγαπάς το μάθανε από τα μπουζούκια που το κάνανε πανεκκλήματα.

0: το καλύτερο απ' όλα, το τραγούδι τη Δημητριάδη που μιλάει για το φασισμό.
1: Το φασισμό θα πια καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ τον.
0: Εγώ με αυτά ρε γουστάρω.
2: Ο καθένας μου ότι καβλώνει, όχι κιόλας, ε.
0: Αίμα.
2: Αίμα δάκρυα και υδρότα, σου λέει ο άλλος, ναι.

0: Παναγία μου.
1: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα.

0: αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
4: Δεν μας νοιάζει.
5: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία.
6: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
7: Όλοι ευχαριστούμε, όχι μόνο την Παναγία, αλλά ευχαριστούμε και την κυβέρνηση αυτή, η οποία στηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία. Θα αύριο θα ακούσουμε τις αποφάσεις στήριξης της κοινωνίας. Όλα αυτά με την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας κάπως τα χαρακτήρισε.
8: Τα ενίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβήνει κατά 70, 80, 100% ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστου ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα όρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα όρατο μνημόνιο.
7: Δίπλα στο ορατό τρίτο μνημόνιο, ας μπει και ένα όρατο μνημόνιο, δίπλα στο πρώτο, δεύτερο μνημόνιο που δεν ξεριζώθηκε τίποτα από αυτά και προσθέθηκαν και οι διατάξεις, οι μέριμνες του τρίτου μνημονίου, ας μπει και ένα όρατο μνημόνιο. Σε αυτόν τον τόπο είχαμε μόνο ορατά μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα, όπως τα ονομάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικό στα μνημόνια, και αυτός το θεώρησε και το χαρακτήρισε όπως ο ίδιος το ονομάζει, αυτή η ενική στον Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα πολύ ωραία, αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο διαρκείας. Θα μπορούσε μια άλλη διατύπωση να τέριαζε σε

0: όλο αυτό που συμβαίνει. Αόρατο μνημόνιο λοιπόν, ορατές επιπτώσεις και λαός ορατός, ορατότατος.
1: Γεια σας, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Πρώτη φορά σε ακούω, καλό χειμώνα.
2: Πρώτη φορά με ακούς.
1: Φέτος, παιδί μου, φέτος δεν προλαβαίνω να σε ακούω γιατί δουλεύω. Έξι και δεν προλαβαίνω, δεν έχω ραδιόφωνο στο στάβλο.
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλό χειμώνα, καλές εκπομπές, θα λέτε καμιά αλήθεια.
2: Τώρα σε μέσο ενημέρωση πήρες. Τι αλήθεια να λέμε, γι' αυτό είμαστε σε μέσο ενημέρωση, για να λέμε αλήθειες. Τις αλήθειες μόνο οι ανεξάρτητοι του YouTube, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, και δεν σε γέλασα, ωραίο.
2: Ναι, και εγώ γελάω με αυτά.
1: Λοιπόν, βάλτε τα δυνατά σας για το Μητσοτάκι να το κιολαδιάλουμε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, αν ακούσουν μερικοί που μας ακούνε τώρα να ξέρουν ότι από τα 74 και δόθε, όσοι έχουν ξεπουλήσει και όσοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα, πρέπει όλοι να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή, να ξέρεις.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ είμαι. Κάποια στιγμή, εντάξει, όταν αδειάσουν.
1: Και ποιος θα είναι αυτός που θα τους.
2: Θα τους λογοδοτήσει.
1: Ποιος είναι, ποιος είναι αυτός.
2: Αυτός, 1-0.
1: Για να δούμε.
2: Ναι, θα δούμε στην επόμενη σεζόν.
3: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
3: Έλα, δύο πραγματάκια θέλω. Παλαιό να μην παίρνω συνέχεια, αλλά φίλε δεν με αφήνουνε.
2: Τι δεν σε αφήνουνε.
3: Οι ακροατές μου αυτό που λένε. Πήρε ο Ταρίφας που κατά τα άλλα το συμπαθώ έχει πει και καλά λόγια για μένα. Και τι σου είπε, ρε. Λέει ότι πήγαινε, λέει, σε λαϊκούς τραγουδιστές, όχι σε σκυλάδικα σαν τον Καζαντζίδη. Δηλαδή μιλάμε ο τύπος είναι ιερόσκυλος. Είπε τον Καζαντζίδη σκυλάδικο και ποιον θεωρεί λαϊκό. Το Σφακιανάκι. Του το θυμάσαι αυτό που σου είχε πει.
2: Ναι, το θυμάμαι.
3: Ναι, λοιπόν, να του πούμε τώρα του φιλού ότι ο πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής ήταν ο Καζαντζίδης, ο οποίος έβαζε όρο να υπάρχουν φθηνά τραπέζια και να μπορεί να τον παρακολουθεί η εργατιά, ο οποίος επειδή ήταν ο πιο πραγματικός αντισεξιστής και όχι στα λόγια, είχε απαγορεύσει να γίνονται κοσομασιών στα μαγαζιά που δούλευε γιατί δεν ήθελε τα φτωχά κορίτσια να πηγαίνουν με λεφτάδες, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συγκρούστηκε με τις δισκογραφικές και με όλα αυτά, και όλοι οι πραγματικοί αναρχικοί και οι πραγματικοί αριστεροί του βγάζουν το καπέλο. Και κάτι άλλο, ρε Αποστόλη, τώρα με αγάπη και για το κόμμα και για. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα, που μου είχαν πολύ εντύπωση. Είχες ακούσει τον Γιανακόπουλο ότι έλεγε για την Κανέλη? Έβγαινε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του Μπασκετικού Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης ο Γιανακόπουλος, και έλεγε Ελιάνα και την έβριζε. Μην ξαναπιάσει το στόμα σου τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Εγώ τον Κασιδιάρη τον συμπαθώ, αλλά μου τη σπάει γιατί είναι πολύ κεντρός. Εγώ είμαι πολύ πιο ακροδεξιός από τον Κασιδιάρη. Κατάλαβες, Γιάννα?
4: Αγαπητή κυρία Κανέλη, επειδή αναφερθήκατε σε κάτι στο οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αλήθεια, θα πω το εξής. Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
3: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, τώρα. Αν έβγαινε ο Μαρινάκης και έλεγε Μπογιόπουλε, μπλα μπλα μπλα. Ή αν έβγαινε ο Ηλιόπουλος και έλεγε Αγγελίδη, μπλα μπλα μπλα. Δεν θα έχει γίνει τη πουτάνα. Γιατί υπάρχει τέτοια ανοχή σε αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή ήταν καλός άνθρωπος ο πατέρας του. Ό,τι χειρότερο.
2: Νομίζω απλά έχει το καταλόγιστο.
3: Αυτό.
2: Για διάφορους λόγους.
3: Για διάφορους λόγους, ναι, μπράβο. Αυτό, ναι, για λόγους ιατρικής, μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος είναι ό,τι χειδαιότερο υπάρχει. Σεξισμός, κακοποίηση ζώων, προκλητική οδήγηση, όλα τα έχει κάνει. Δηλαδή, έλεος πια. Εκτός αν είναι αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το παίρνεις στα σοβαρά γιατί είναι αυτό που είναι.
5: Ναι, έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
5: Ήθελα να σου πω για την Κίμπερλι που λέει τώρα ο Θήμιος ότι δεν χρωστάει σε κανένα μεγιστάνα. Χρωστάει σε έναν τύπο ο οποίος έχει πιτσαρίες, τοπική πιτσαρία. Και του έταξε ότι θα του κάνει χατήρια και δεν του έκανε τίποτα. Και τώρα αυτός είναι εκνευρισμένος.
2: Πιτσαρία πού, στην Ελλάδα ή εκεί?
5: Όχι, εκεί, στην Αμερική, σε μια πολιτεία έχει.
2: Ω, πιτσαρία και κάποιος άλλος είχε, δεν ξέρω αν ξέρεις.
5: Ποιος?
2: Ο Σαμαράς, ποιος άλλος?
5: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Πάλι δουλειές.
6: Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία. Με ένα φίλο μου η οποία έσκησε.
2: Πίτσες μπλε, έτσι το έλεγε.
5: Πολύ ωραία. Τέλεια, αυτό ήθελα να σου πω.
2: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις προσθέσει πολύ πράγμα στην επικαιρότητα.
5: Πολύ σημαντικό.
2: Στο δημόσιο λόγο, πολύ σημαντικά πράγματα.
5: Από τα χρέη του, γι' αυτό πουλούσε και τα έπιπλα.
2: Μάλιστα.
5: Της πρεσβείας.
7: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
2: Αχα.
5: Ωραία.
2: Ωραίος ο συνειρμός σου. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
0: Ωραίες συνομιλίες. Θυμηθήκαμε και την πιτσαρία που είχε ανοίξει ο Σαμαράς όταν ήταν νέος, επιχειρηματικό μυαλό από τότε. Το είχε ως μισθή, όπως έλεγε και για έναν άλλο λόγο, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ξέρουμε όλοι το περιστατικό, το γεγονός με τον φασίστα που πήγε να μαχαιρώσει, μαχαίρωσε, αλλά ευτυχώς όχι καταλυτικά, τον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, τον 32χρονο. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέματος. Σε ανάλογες περιπτώσεις και εδώ πολλά κόμματα έβγαλαν ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αυτό το θέμα το έθεσε, το έφερε στο press room ο Χρήστος Αβραμίδης.
8: Ναζιστές μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα 2 φορές. Προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν και 3τη φορά κοντά στην καρδιά. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν και έτσι σήμερα δεν θρηνούμε ένα νέο Παύλο Φίσα. Έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουμε εντοπίσει καμία ανακοίνωση καταδίκησης από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάξαμε καλά ή δεν έχετε καταδικάσει την νεοναζιστική επίθεση. Όταν συλλογικότητες πετούν χαρτάκια ή όταν γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, βγαίνετε το ίδιο βράδυ και μιλάτε για άγρια βία και κόκκινο φασισμό. Εδώ που έχουμε κυριολεκτικά τον ορισμό της άγριας βίας και του φασισμού, με νεοναζί να μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν κάνατε το ίδιο?
9: Μπορείτε να μου εντοπίσετε μία ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ? Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να ξεπλύνετε τη μία πλευρά της βίας ή ακόμα χειρότερα των εγκλημάτων και των δολοφονιών μόνο και μόνο για να παίξετε το δικό σας παιχνίδι? Δεν περνάει εδώ, κυρία μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα.
0: Είναι η αλήθεια, το παλεύει ο Μαρινάκης. Τι να πει τώρα, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση η κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό και δεν είναι τυχαία βία. Εδώ είναι βία με πολιτικά κίνητρα. Δήλωσαν φασίστες, έχουμε σε αυτόν τον τόπο ιστορία με τέτοιου τύπου δολοφονίες και θα πρέπει να είναι πιο καθαρή και άμεση η απάντηση μιας κυβέρνησης που έχει απέναντι μέτωπο με τον φασισμό. Αλλά τι μέτωπο να έχει. Οπότε ο Αβραμίδης συνέχισε.
9: Όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αυτά.
8: Εδώ του φώναζαν «Είμαι φασίστας, σφάξτον». Δεν πρόκειται για ακούμπημα. Καταδικάζεται.
9: Όσοι
8: την
9: έκαναν.
8: Επίθεση.
9: Μα είναι δυνατόν. Τι εννοείται? Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα τα οποία θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που άλλες εγκληματικές ενέργειες και σωστά τις αναδεικνύουν όπως τη σημερινή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια.
8: Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μέρες και να σας ρωτήσουμε εμείς?
9: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις, κυρία μου, για τα εγκλήματα.
8: Αν πετάξει κάποιος.
9: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα? Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω.
0: Δεν είναι κάθε έγκλημα που γίνεται. Δεν ήταν ποινικό, σκέτο. Δεν ήταν ξεκαθάρισμα της νύχτας. Ήταν κάτι άλλο. Επίσης βγάζει ανακοινώσεις σε χαρτάκια, τρικάκια. Όταν πάει να πετάξει ο Ρουβίκονας ή κάποιος άλλος, εντελώς καμία σχέση με δολοφονικές επιθέσεις, όταν γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση, αμέσως κυβέρνηση, ανακοίνωση, καταγγελία, κάνει αυτό που νομίζει η ίδια ότι είναι το σωστό. Εδώ το γυρίζει στη συνολική βία και στο συνολικό έγκλημα. Δεν είναι όμως κάτι τέτοιο και θα έπρεπε, επειδή είναι μια κυβέρνηση των αρίστων και σοβαρή κυβέρνηση και επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, να έχει και πιο καθαρή θέση.
9: Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
8: Είναι ναζιστική επίθεση.
9: Αλλού το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά από άκρα και Ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη, που όλο δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας είναι σαφής, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες.
0: Γιατί το έγκλημα κάποια στιγμή πρέπει να παταχθεί. Πόσο σωστά θα λέει εδώ στο λογίδριό του ο κύριος Μαρινάκης, το παλεύει, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να πείσει, γιατί δεν είναι θέμα του ιδίου, είναι θέμα των θέσεων και των εκλογικών συσχετισμών και το τι ακριβώς θα γίνει και από ποιες δεξαμενές αντλούμε και πώς πρέπει να κανακέψουμε και να χαϊδέψουμε μαχαίρια που βγαίνουν. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο. Μια που είμαστε σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την παράταξη, έχει έρθει επιτέλους αυτός που θα τους ενώσει όλους.
10: Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Για προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει, εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
11: Θα πάτε?
12: Θα πάτε.
10: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
11: Α, και Λατινοπούλου μέσα.
10: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
12: Ναι, ναι. Και εσύ, δεν έχουν ένα.
10: Ορίστε.
11: Εσύ ω ανέλληνο.
10: Εγώ σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς. Γιατί θα σας θυμίζω ότι οι στρατιωτικές μας είναι Αμερική, εμείς ξεκινήσαμε. Θα σας θυμίζω με το Ισραήλ, εμείς θα ξεκινήσουμε.
2: Αυτό το δεξιό προσκλητήριο το κάνει ο Μητσοτάκης ή άλλος.
11: Όχι, άλλος.
10: Θεωρώ, άλλος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει άλλος μετά τις εκλογές, αν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
2: Ναι. Εάν υπάρχει αρνητικό
10: αν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ναι, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο κύκλοι μεγάλοι.
0: Θα είναι σαν το Netflix. Θα είναι σε κύκλους. Πρώτος κύκλος, 8 επεισόδια. Δεύτερος κύκλος, τρίτος και μετά θα συνεχιστεί. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το αισιόδοξο ότι βρέθηκε κάποιος να ενώσει όλη την παράταξη από Λατινοπούλου, Βελόπουλο και τα λοιπά παιδιά. Πάμε τώρα στο τρίτο λαό. Διαφημίσεις, κακά κορίτσια. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
12: Έλα από το λάρα μου. Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που είναι για πρωθυπουργοί μου θυμίζουν ένα παλιό. Μπορεί να υπάρχει ακόμα βέβαια. Το is no good, ένα κόμικ.
2: Ναι, ναι.
12: Is not good.
2: Α, αυτό για εξήγησέ μου. Πάρει... Και τι σήμαινε αυτό.
12: Is not.
2: Ο, δεν είναι καλός.
12: Πάρει τη θέση του Χαλίφ.
2: Α, ο is no good.
12: Και αυτός λοιπόν.
2: Τώρα κατάλαβα που το πες. Εσύ το έχω χρόνια απορία.
12: Καταλαβες.
2: Όχι.
12: Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα όλοι αυτοί έχουν απόλυτη επιτυχία. Τι λέω εγώ απλώς λαός εδώ.
2: Πολλές μαλακίες λες. Αν ρωτάς τη γνώμη μου, το τι λες, αυτό λες. Εγώ ξέρω, σου ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
12: Ναι, αφού είμαι μαλάκας και εγώ μέσα σε όλους αυτούς τους μαλάκες.
2: Δεν είπα αυτό, αλλά.
12: Και τους βγάζεις, είμαστε όλοι μαλάκες λοιπόν.
2: Δεν είπα ότι είστε όλοι, είπα για κάποιους συγκεκριμένους.
12: Για μένα, ας πούμε και τον ταξιτζή και όλους τους υπόλοιπους.
2: Ας πούμε.
12: Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, από στο λάρα μου, γιατί δεν παίρνουμε μια δοκιμασμένη λύση, ρε φίλε.
2: Ακούω και το χαμπέθι ταυτόχρονα. Ναι, τι λες θέλεις.
12: Απόλυτη επιτυχία.
2: Όπως.
12: Όπως ο Τσίπρας. Δεν είχε απόλυτη επιτυχία.
2: Απόλυτη.
12: Δεν μας έβγαλε από τα μνημόνια.
2: Είναι ο απόλυτος.
13: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
14: Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτα να μη στα χρωστάω.
12: Δεν έστρωσε το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πράγματα.
2: Ό,τι πει, δεν.
12: Ε?
2: Ναι, δεν, όντω δεν.
12: Δεν. Τελείωσε όλη την αριστερά την υποτιθέμενη. Όλου παγκοσμίω.
2: Έτσι λοιπόν.
12: Τσίπρα πάλι, Δαγκωτό. Τσίπρα. Να έχουμε πάλι capital control.
2: Το Δαγκωτό φοβάμαι θα έρθει όπω ο άλλο αυτή τη Ελληνή στο ταξί. Έτσι Δαγκωτό. Θα μα τα πάντα αυτιά αυτή τη φορά.
12: Εντάξει, μπορεί. Ο άλλο είπε μαλάκα. Γίνεται φοβερά πράγματα στην Αθήνα. Τι έφαγε τα αυτή. Επειδή δουλεύει το πώ.
2: Ρε φίλε, να δουλεύει όμω κιόλα. Κάποια πράγματα δεν δουλεύουν. Σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα που έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους.
12: Αυτό λέω κι εγώ. Κάθισα εδώ, ακούω το θύμιο που είναι φοβερός, ας πούμε, και μου έρχονται διάφορες εμπνεύσεις να σε παρακολουθήσω.
2: Ευτυχώς έχεις τα σωστά ερεθίσματα.
12: Έτσι λοιπόν η Καριστιανού έχει πάει σε αυτόν που σκότωσε το Μαζονέκι και της έχει πει τι θα γίνει.
2: Α, έχει εκβαντικές λύσεις αυτή.
11: Στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
12: Δεν είναι και εκβαντική. Για το πόσο λάρα μου, για να σε ετοιμάζω αύριο αφιέρωση, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αστροπελέκια, όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνα, καύσιμα στο βενζινάδικο, τα 50 πάνε για το σύστημα. Δηλαδή.
2: Έχουμε και μαθήματα, δεν το ξέραμε.
12: Θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, θα κάνουν μπάρκο στην Κούβα.
2: Ποιοι θα βομβαρδίσουν καλά την Παλαιστίνη?
12: Θα χρηματοδοτήσουν.
2: Ποιοι θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, πες μου.
12: Το σύστημα, το
2: ποιο σύστημα. Ποιο σύστημα, ποιοι, πες, το σύστημα έχει ονόματα, έχει ανθρώπους. Που τους φυλάμε τα χέρια και τους λέμε στρατηγικούς συμμάχους μας. Ποιοι, για πες.
12: Ο
2: Μητσοτάκης βομβαρδίζει την Παλαιστίνη ή αυτή που τους φύγει το χέρι.
12: Αυτό πήγα να σου πω. Άσε, δεν αφήνεις να μιλήσεις.
2: Ξέρω τι θα πεις. Απλά επειδή το ίδιο χέρι τους φύγει κι άλλος και τους λέει στρατηγικούς συμμάχους, μαζέψου λίγο.
15: Η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
12: Όχι, δεν κατάλαβες. Επειδή άφησες κάποιο υπονοούμενο προχτές που σου είπα για τους Αμερικάνους και τους Ναβατζίδες, αγοράκι μου, πληρώνετε. Απλά σας αφήνουν να διαμαρτυρηθείτε λίγο για να εκτονωθείτε. Σου λέει πλήρωστε με εμένα ένα πενιντάρικο να κάνω τη δουλειά μου και πήγαινε έξω από την πρεσβεία, διαμαρτυρήσου λίγο, να σου φύγει κάβλα. Εντάξει, αλλά πλήρωσε με εμένα να κάνω τη γουστάρω.
2: Εναλλακτικά μπορείς να μας κάνεις τις business και να στρίβεις την πρεσβεία. Περπάτα μέχρι την πρεσβεία και στρίψε λίγο πιο εκεί. Υπάρχει και αυτό.
12: Ναι,
2: μη σε δούμε από το παράθυρο και χαλάσουν οι σχέσεις.
12: Ο ένας έστριψε στη γωνία, ο άλλος πήγε, έκατσε απ' έξω και έφυγε. Το ίδιο ως παρανομαστής είναι.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων. και Σούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
16: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
20: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
21: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
19: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
20: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
21: Φοβάμαι!
20: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
19: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
20: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
22: 4 δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
23: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Μένουν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεγάλη ένταση και διάρκεια θα έχουν τα φαινόμενα στην Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Μετά τις 5 το απόγευμα αναμένεται και έντονη βροχόπτωση στην Αττική. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με κιόταχη στην Αττική Οδό, στο ύψος της Νερατζιώτισσας. Επίσης, ένας ακόμη τραυματίας επιβάτης μοτοσυκλέτας διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Σημειώνονται ότι λόγω του δυστυχήματος υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Ανθούσα έως την Νερατζιώτισσα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε πριν λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Νέα πρόκληση προς τη χώρα μας από τον ακροδεξιό εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσο άπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Ίντερβιου για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και κατά περίπτωση». Χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επισήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση του, ενώ είπε πως η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια για το άρθρο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Σιακαντάρης, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς. Είπε πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 15% που λαμβάνει η Ελλάς και υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να επικεντρώσει στο αριστερό στίγμα που είχε δώσει στο Μανιφέστο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Πλήρες αδιέξοδο διαμορφώνεται στην προοπτική επίτευξη συμφωνία σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Μονή Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1, είναι μικρές οι πιθανότητες λύσης και η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση στα 2,25 ευρώ το λίτρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Πρωτηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος των σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τα νέα των αγορών.
24: Άνοδος 0,49% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Υψηλότερο πληθωρισμό από τις προβλέψεις κυβέρνησης προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα.
1: Ο καιρός.
24: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έχει χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει, τα ρίρα ρίρα ρίρα και λασμώνονται τα πόδια. Για σαν να πάνε.
5: Τι κάνεις, ξορχίζεις τις καθημέρες.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι κάνω, ξυπνάω με τραγούδια και αδράτω της ευκαιρίας για μια ευτυχισμένη μέρα που τελειώνει πάντα σκατουμένη.
5: Έλα παιδιά, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
3: Τι μέρα είναι?
5: Γιατί μόλις διάβασα εγώ ότι ο αρχηρός έχει θα μπει υποψήφιος για τα Γκράμι.
3: Έλα. Ωραία, τι θα ζήσουμε.
5: Ας πάρει μια χαρά, δεν έχει κάτι στεναχώρια τώρα τελευταία.
3: Κι όσα είσαι χωριά μου, με πιάνεις ένα χωριά μου. Λαλαλιλαλιλαλο.
5: Για τον πιο ωραίο δίσκο λέει, με το Αιγαίο τα πανικτά.
3: Είναι ευχαριστημένο σήμερα, διότι το γυναικάκι του παρουσιάζει τα καλλιντικάκια που βγάζει ο μπαμπάκας της.
5: Α,
3: ναι.
5: Αυτό δημιούργησε την ίδια αυτή. Για πες.
3: Έλα μωρέ. Σταμάτα, μην είσαι έτσι.
5: Τι να μην είσαι έτσι.
3: Μην είσαι κακιά.
5: Δεν είμαι κακιά, λέω ότι σκέφτομαι. Δηλαδή, τι είπε, κάτι ψέματα. Θα είναι λοιπόν στα Γκράμι ο αργυρός.
3: Ναι.
5: Έχει κάνει...
3: Και θα γίνει γραμμάτος.
5: Έχει γίνει μία αίτηση. Βάζει πλώρη, λέει, με το κορυφαίο άλμπουμ Καμπάνες.
3: Καμπάνες. Ακού χτυπάνε καμπάνες.
5: Νομίζω ότι θα του πήγαινε πιο πολύ τα κουδούνια τώρα
3: καμπάνες,
5: τελευταία.
3: Καμπάνες λείπεις και όχι χαράς.
5: Λοιπόν, έχει ήδη γράψει ιστορία, λέει, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο βρε άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
3: How do you boo?
5: Γαμε, είμαι τέλεια.
3: How do you boo? Your name is Elisa Dale.
5: Και το ανέβασα.
3: Σε ποια γλώσσα, ρε παιδιά?
5: Ελληνόφωνο.
3: Ελληνόφωνο και μας ακούνε πού?
5: Αφού είμαστε πρώτοι στα ελληνικά, στα ξενόφωνα, να το πω έτσι.
3: Δηλαδή τα άλλα όφωνα τι είναι, Αραβιστάν,
5: Αμερικανικά.
3: Με τους Πακιστανούς είμαστε και εμείς.
5: Βάζει πλώρη βρε για τις κατηγορίες Best Global Music
3: Album.
5: Όπως το διαβάζω εγώ τώρα, Best Global Music Performance και με το καμπάνε στο δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.
3: Αυτό μου κάνει
5: εντύπωση. Δεν γίνεται το μαντιλάκι τσάμπα στο ηρώδιο.
3: Αυτό το ηρώδιο.
5: Ο Τέος.
3: Τι έχει
5: ο Δεγρές.
3: Ο Δεγρές. Τι έχει δει αυτό το ηρώδιο.
5: Έχει
3: τι μαντιλάκι να κουνιέται έχει δει. Τι τακουνάκι απαγορευμένο έχει δει.
5: Γελάς εσύ, αλλά να. Κάνει διεθνείς συναυλίες με σταθμούς σε Παρίσι. Τώρα το Παρίσι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί πέρα έχουν μπει μαφητές, αυτά. Χαμός. Και Λονδίνο. Και ετοιμάζεται για τις φετινές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
3: Έλα και το πάρτι συνεχίζει. Μόνος του θα είναι αυτός. Αυτός δεν θέλει τελευταίες χρονιές. Δεν θέλει κανέναν. Ξου εσύ.
5: Έλα,
3: γίνεται
5: μόνο,
3: ένα...
5: Γιατί...
3: Εντάξει τώρα ο Αργυρός να κρατάει μόνος του μαγαζί ρε παιδιά.
5: Εδώ αφού πάει...
3: Ισχύσεν τι ενώσει.
5: Αφού πάει για Γκράμι βρε. Θα είναι γκραμμωμένο.
3: Εδώ... Η Βανδύ πάει με το.
5: Μα συγκρίνει τη Βανδύ
3: με
5: τώρα.
3: Με τη φαρμακομένη.
5: Μα συγκρίνει τη Βανδύ.
3: Το Δωρίτη. Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Πόσο αληθινό, παιδιά, αυτό το διαφημιστικό. Η μία θέλει να δώσει. Όχι έτσι συγκεκριμένε. Αυτά γίνεται μέσα στη Σομπίτ.
5: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μπορεί...
3: Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Δώσε μου. Δώσε να πιω το δηλητήριο.
5: Να σου πω κάτι. Ο Αργυρός έχει κάνει μία διεθνή καριέρα. Τα πάει πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Να προλάβει τώρα να το πάρει τον Γκράμι.
3: Να πάει στην Αμερική.
5: Γενικά ρε παιδί μου, έχει ο άνθρωπος τις γνωριμίες του, τα αυτά του, τις κουμπαριές του, τις φιλίες του.
3: Έχει και τις ανοιχτές ιστορίες.
5: Ναι,
3: γιατί ο Αργυρός τον πρώην πεθερούλη του το ψάχνει.
5: Τι
3: το
5: είναι?
3: FBI.
5: Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
3: Εγώ δεν
5: τι
3: θέλω να
5: νοιάζει, τι μας νοιάζει εμάς αυτό.
3: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
5: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
3: Τι...
5: Και με τον άνθρωπο. Το έχουμε ξαναπεί όπως υποφίλη μου.
3: Υποφίλη μου, παιδιά, την έχει πάθει κάτι πολύ αυτό. Πολύ
5: τι έγινε,
3: τι έπαθε. Αυτά, θέλει να κάνει αυτά. Βγαίνει, χτυπιέται, μαλλιοτραβιέται, μαδοατιέται. Γενικώς, ρε παιδί μου, περνάει και το μήνυμά τη. Κατάλαβες. Είναι ο Σάκης Ρουβάς του εντέχνου. Αυτό το κουρτσάκι δεν κρυώνει.
5: Δεν κρυώνει.
3: Ήρθε η social media θεά εδώ με ένα τσιτάκι να τραβήξει.
5: Αυτό, δεν είναι τσιτάκι αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα είναι ωραίο κορμάκι. Φανελάκι.
3: Κορμάκι. Κορμάκι, ναι. Τι έχει?
5: Και πουκάμισο μέσα.
3: Α, βράζει το αίμα. Λοιπόν, θα βλέπεις. Εγώ που είμαι με το.
5: Καλά, εσύ πέρα, εγώ είμαι στο Ξτάντε.
3: Με όχρια.
5: Μα για όνομα του Θεού, είπαμε.
3: Παιδιά, όσο περνάει η ηλικία, κρυώνει ένα πράγμα.
5: Εσύ. Με βλέπει εμένα και μετά. Υπάρχει το βίντεο και με βλέπει.
3: Τι έχω παρατηρήσει. Σε κάποια ηλικία μεταβάζουν δόντια και δεν κάθεται καλά, παιδιά, στα ούλα. Και κάνει τσακ τσικ τσικ τσικ. Δηλαδή μιλά και αυτό ανοίγω.
5: Γιατί μα έλαλε τώρα.
3: Λέω για. Μπορεί να είναι φυτευτό, μπορεί να είναι μασελάτο, μπορεί να είναι διαφανή. Πώ το λένε.
5: Με τα σιδεράκια, εγώ απορώ ρε παιδί μου. Τόσο δυνατά είναι. Τα πάει άλλη τώρα 60 χρονών να βάλει σιδεράκια. Αυτά τα ούλα δεν έχουν. Όσο και να τα προσέξει, δεν έχουν πάθει μια καθίζηση. Δεν κουνιούνται δηλαδή τα δόντια τη πολυκατοικία τη Τουρκία που, που δεν είχαν θεμέλια.
3: Που το ένα στηρίζεται στο άλλο.
5: Ναι, δηλαδή. Άμα φύγει ένα και κουνηθεί λίγο, δεν θα κάνουμε ένα ντόμινο να πέσουν
3: τα άλλα και να... Δεν είναι μεγάλη αρχιτεκτονική σχολή αυτή που λέει ότι δεν χρειάζεται θεμέλια μία πολυκατοικία. Στηρίζεται απλά στην αριστερά, στην αριστερή και στη δεξιά.
5: Ναι, αλλά και η αριστερά και η δεξιά δεν έχουν θεμέλια. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε πέφτουν όλες μαζί.
3: Γιατί δεν ξέρει η δεξιά τι είπε η αριστερά. Λοιπόν, μπήκαμε σε κρύο. Μπήκαμε, κάνει λίγο μια ψυχρανσία.
5: Άντε να πω τι κάνει.
3: δεν έχει ρε παιδί μου ένα αυτό που θέλουμε χουχούνιασμα.
5: Θέλουμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, Happy Days Bazaar από την Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης.
5: Ο πατής και είναι και δίπλα μου.
3: Παιδιά, πάμε. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
5: Τι είναι μεθαύριο, δεν προλαβαίνω.
3: Ναι, όχι, προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να πάμε αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, όλα τα χειροποίητα χαλιά, υπέροχα χαλιά από 50 έως 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη, παιδιά, υπέροχα λευκά είδη, παπλώματα, βαμβακερές κουβέρτες.
5: Κλειδοσκεπάσματα, μαξιλαροθηκούλες, ωραία πράγματα.
3: Εξαιρετική ποιότητα, αλφα-αλφα, 100% βαμβακερά, αρίστης ποιότητας. Λοιπόν, πάμε όλοι στο μπαζάρ της Βιοκαρπέτ, παιδιά, εξαιρετικά χαλιά, θα ανανεώσετε το χώρο σας πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ κερδοφόρα για την τσέπη σας. Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλιμος. Δεν θα χάσετε, είδαμε τα πράγματα που έχουν, αξίζει πραγματικά να πάτε, να ανανεώσετε τα λευκά σας είδη και τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας και θα βρείτε απίθανα πράγματα. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, φύγαμε. Σήμερα ανοιχτά όλη μέρα, έτσι. Σήμερα ανοιχτά να πω Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30. Σήμερα τι είναι, Τρίτη. Δηλαδή, σήμερα είναι όλη μέρα όμως. Από ό,τι ξέρω, σήμερα είναι όλη μέρα. Τρεχάτε ποδαράκια.
5: Τέλεια!
3: Τι έλεια, ναι.
5: Λοιπόν, ο Νάτο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή συντροφό του στη Χαβάη. Της είπε: έλα να σε πάρω στην κοιλιά μου, να σε πάω σαν τη φώκια μία βόλτα. Να σου πω
3: τόσο
5: κάτι.
3: Πολύ έχει παχύνει, μωρέ.
5: Είναι ο Ντικάπριος. Είναι ο Ντικάπριος. Άμα είναι ο Ντικάπριος, τι με νοιάζει εμένα. Θα του κάνω την κοιλίτσα, θα του κάνω μασάζ, θα του κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας, θα του κάνω ό,τι θέλεις. Είναι ένα στάρ.
3: Θα του κάνω μακαρόνια.
5: Και ηθοποιάρα.
3: Πού είναι, παιδιά, το είχα επιθυμήσει το. Έλα μου.
5: Ποιον?
3: Είναι
5: Ακίνδυνη. Έκανε βίντεο με τη Λιόλιου.
3: Πολύ καλό σχήμα.
5: Ναι. Έκανε κάτι, λένε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Κάτι σαχλαμαρίζουνε πάντως.
3: Ναι, πολύ σαχλαμαρίζουνε.
5: Ναι, μια σαχλαμαρίτσα είδα.
3: Λίγο ξενέρωτη.
5: Λίγο μπουρδες λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει με κλειστό ήχο είναι πολύ ωραίο το βίντεο.
3: Δύο πολύ ωραία παιδιά.
5: Δύο πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι, παιδιά τώρα που κάνει να μου πει το
3: ρουβά. Άνθρωποι.
5: Είναι ωραίος, ο Ρουβάς είναι ωραίος άνδρας.
3: Και η Λιόλιου είναι.
5: Ωραία.
3: Μπάρμπα. Μόνο που δεν τον είπε
5: μπάρμπα. Και η Λιόλιου είναι ένα σεξι πανέμορφο κορίτσι.

0: Η ώρα είναι 2 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
14: Πρόμηση Αρμπίλα, τον Ράδιο Αρμπίλα.
15: Τι έγινε, θα είναι στο Open, λέει.
14: Θα πάνε, λέει, κουνάνε το μανδύλι στον κύριο Σαβίδης. Σαβίδης είναι πολλά τα λεφτά.
15: Το κουνάνε για να πάνε,
14: το κουνάνε. Ήρθαμε.
15: Νομίζω ότι μια χρονιά ήταν στο Open.
14: Ναι.
15: Παλιά. Ε?
14: Τώρα έχουν να είναι open τα πορτοφόλια τους για να πέσουν μέσα τα.
15: Παιδιά, δεν δυσκολευόντουσαν τώρα να βρούνε. Είχαν μιλήσει, λέει, και με άλλα κανάλια, αλλά μετά.
14: Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια.
15: Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια και τελικά, λέει, καταλήξανε στο open.
14: Ναι. Με τέτοιο καιρό είναι ωραία να κάνουμε γυμναστική.
15: Τι να κάνουμε?
14: Γυμναστική να κάνουμε. Push-ups.
15: Πού, στον δρόμο?
14: Όχι, στο σπίτι.
15: Ναι. Άλλη δουλειά δεν είχα.
14: Έλα, πρέπει να μπαίνεις διαδικτυακά, να κάνεις πάνω τα χεράκια.
15: Το δοκίμασα, δεν μπορώ να πηλαλάω σαν το ρύφι μέσα στο σαλόνι.
14: Έλα, βρε. Εφάεις μια ωραία χαλούμπα από τη Βιοκαρπέτ, απλώνεις πάνω την κορμάρα σου και ναι, κάνεις τη γυμναστική
15: σου. Την κάνω,
14: ναι.
15: Δοκίμασα, δεν.
14: Εγώ θα βγάλω το ποδήλατο.
15: Φαντάσου. Είχε για αρχάριο.
14: Όχι, ρε, και αυτό βαρέθηκε. Μωρέ, θέλει πιο προχωρημένο. Εσύ είσαι.
15: Πιο προχωρημένο είμαι ρόμποκο.
14: Εσύ είσαι κοριτσάκι λάστιχο.
15: Θα πάρω ηλεκτρικό
14: το πόδι,
15: ποδήλατο.
14: Θέλω να το φέρνει πάνω από το κεφάλι.
15: Θέλω να πάρω ηλεκτρικό τώρα, μάλιστα που ο Δήμαρχο κάνει τον έχει έβρει και θα πληρώνουμε.
14: Να ψάχνω πάρτινερ στο ραδιόφωνο.
15: Γιατί καλέ, αφού θα πληρώνουμε, σου λέει. Γιατί ελεγχόμενη τσάμπευση γλυφάδα θα θέλω να πάω. Θα θέλω να πάω. Πάρε κατ' ο γειτονιά την πάρε κατ' ο ρούγκα. Λοιπόν, θα θέλω να πάω στη ζώνη. Εγώ θα είμαι, α πούμε, λέμε. Το έχει χωρίσει 6 ζώνε, όπω είπα και
14: παιδιά, τι είναι αυτό,
15: θα είμαι εγώ, α πούμε, λέμε τώρα. Δεν θυμάμαι τα νούμερα των ζωνών.
14: Εσύ
15: θα
14: είμαι εγώ στη ζώνη. Δημοσιογράφο, ραδιοπερσόνα και έχει free παντού.
15: Άμα όλοι ψωνισμένοι, οι διάσημοι από τα Λίδλ, στην Λιβάδα, βγαίνουν ελεύθερα, δεν θα είναι και κανένα να πληρώνει. Όλοι είναι κάτι. Σε αυτό το μέρος. Η μία είναι top model, πρώην top model. Η άλλη είναι πρώην εστεμένη. Ο άλλος είναι φοράει μια μπουντουνιέρα και είναι γκομινοβοσκός. Όλοι έχουν και ένα ρόλο. Είναι νομίζω ότι είναι κάτι.
14: Τώρα με τον πύργο θα είναι και οι πυργοδέσποινες.
15: Καλά, εκεί δεν
14: τώρα θα είναι. Φαντάζεσαι αυτόν τον πύργο. Πόσα παιδιά ορόφους έχει, 100 κάτι.
15: Ο σιγά μου 100 και εσύ πια.
14: Είναι πάρα πολύ όρο.
15: Δεν είναι ποτό. Δεν ξέρω.
14: Πύργο, θέλα.
15: Έχει πολύ.
14: 50 ορόφους.
15: Ναι.
14: Φαντάσου να έχουν διακοπή ρεύματος.
15: 50.
14: 50.
15: 50.
14: Ωραία.
15: Στους 200 50... μέτρα είναι το κτίριο αυτό. 170 με 180 πολυτελή διαμερίσματα κατανεμημένες αυτούς τους ορόφους.
14: Πω πω, 180. Παίρνετε το ένας, ακούει ο άλλος, παιδιά. Τι
15: άστα,
14: λέμε τώρα.
15: Άστα.
14: Ε?
15: Με ένα σεισμό.
14: Σταμάτα. Αυτά είναι αντισεισμικά, βρε, με ένα σεισμό.
15: Ναι, αυτό να μου πεις.
14: Ε?
15: Ναι, και θα τα, επειδή είναι και πλούσιοι εκεί, θα τα φτιάξουν και πιο καλά. Θα τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά
14: ναι.
15: Θα τους κυνηγάνε, θα τους αφήσουν με ένα βράκι.
14: Τι βράκι, ούτε βράκι.
15: Ούτε βράκι. Γι' αυτό σου λέω. Και ωραία, τώρα θα υπογειοποιηθεί, σου λέει η σύραγγα. Θα μας πιάνει εμάς το πόδι, για να είναι από πάνω αυτοί ελεύθερα, να έχουν τα πάρκα τους, να βλέπουν μια ωραία θέα. Τώρα βλέπουν μούρδες. Ένα πράσινο και ένα αυτά, και εμείς από κάτω από τη σύραγγα, σαν τους τυπλοπόδικες, θα περνάμε από τον ίδιο κόσμο και μετά κάτω από τη σύραγγα. Και αν τώρα πιάσει βροχή, γίνει ένα τύχημα μποτιλιάρισμα, θα είμαστε κάτω από τη σύραγγα όλοι για χαρά.
14: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι.
15: Για πες.
14: Σκέψου ότι θα γίνει σεισμούλης.
15: Ναι.
14: Πώς θα πηγαίνει το κτίριο. Τι καλαντώσεις θα κάνει.
15: Πολλές τα αντισυσμικά.
14: Δηλαδή θα βγαίνει ο Ηλιόπουλος και θα σβήνει το τσιγάρο του από τον όροφο 49.
15: Όχι,
14: στη γη.
15: Αυτά είναι αφού λες αντισυσμικά, τα αντισυσμικά κουνιούνται περισσότερο, λέει.
14: Ναι.
15: Ναι, γιατί έχουν κάτι από κάτω και κάνουν.
14: Για φαντάσου.
15: Πατινάρουνε.
14: Ναι. Για φαντάσου τη διακοπή ρεύματο.
15: Τι.
14: Και να θέλει η κυρία Ηλιόπουλου, η σύζυγος Ηλιόπουλου, να πάει να πάρει σύχλες. Είναι θέμα!
15: Θα στέλνει την Φιλιππίνα να πάρει. Θα πάει, θα κατέβει η κυρία Τάδε να πάρει τσίχλες. Μπορεί,
14: μπορεί
15: να
14: θέλει εσύ. Να πάρει. Κοίταξε να δεις, αν έχει πάρει καινούρια παπούτσια, ας πούμε, ρούχα, θέλει κάπου να τα δείξει.
15: Ναι.
14: Κατάλαβες.
15: Και θα δείξει τον Μεριτεράρα.
14: Τζούσι
15: κουτί. Δεν έχει να δείξει αλλού. Θα πάει σε αυτά τα καλά που κόβουν κορδέλες, δείχνουν πατημένα που λες και λένε τι έργο είναι αυτό, ωραίο, σε κάτι γκαλερί τέτοιες.
14: Όπου οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς.
15: Σε κάτι γεύματα αυτά, από σπίτι σε σπίτι, από όροφο σε όροφο. Τώρα αυτοί το μεταξύ θα δεξιώνονται και να δείξουν ένα σπίτι τα λουνού. Θα είναι αποκατεμένοι μέσα στο.
14: Θα κάνουν καλυτεράδες.
15: Θα κάνουν καλυτεράδες μέσα στο ίδιο τον έτσι. Δηλαδή ο πάνω-πάνω θα λέει το από κάτω. Εντάξει, δεν είσαι και ρετυρέ, φίλε. Θα έχουν τέτοια.
14: Ένα
15: τώρα.
14: Είναι το ρετυρέ, ένα το έχει το ρετυρέ.
15: Ναι.
14: Κατάλαβες.
15: Ναι.
14: Είναι λίγο θεματάκι. Και πολλοί είναι στον προτελευταίο όροφο. Έχουν μαζευτεί εκεί πολύ πράγματα.
15: Στον προτελευταίο, από τον πάνω-πάνω εννοείς.
14: Ναι.
15: Ναι. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι τώρα.
14: Τι.
15: Μπούρδες, κατσαρές. Θα πρέπει να νιώθει άσχημα αυτός που κάνει ισόγειο. Είναι τα θέματα.
14: Μπορεί να είναι τα δεύτερα ή τα τρίτα του σπίτια ή να μένει το πτωχό προσωπικό.
15: Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Βέβαια στο ισόγειο έχει πιο κουπιό.
14: Να βγαίνει ο άλλος στο παλικόνι να κάνει. Φιλιππίνη νούμερο 3, πάμε.
15: Ναι. Και έχει και το πράσινο κοντά σου στο ισόγειο. Βέβαια τώρα όποιο μένει στο ισόγειο τώρα.
14: Ναι,
15: γιατί είδα κάτι λουλουδά. Όχι στον ουρανοξύστη. Είδα κάτι λουλουδά για κάτι ζαρντινιέρε. Τα έχουν βάψει κάτι ροζ και αυτά. Αυτό τρώει. Αυτό μέχρι να τελειώσει το να υπογειοποιηθούν. Πρέπει να τρώει με το καλαμά και το τέτοιο.
14: Τι.
15: Το καυσαέριο. Περνάνε αυτοκίνητα. Χαμό γίνεται.
14: Ναι, και χώμα.
15: Και πολύ χώμα.
14: Ε?
15: Πάρα πολύ χώμα. Εντάξει, παιδιά. Υπομονή, το 2030 λέει θα είναι όλα έτοιμα.
14: Λοιπόν, το εστιατόριο Monte Vista, και αυτό είναι διαφήμιση του Ridges Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε
15: Γίτσες και αλήθεια λες.
14: Με κρυώσατε. Ανακαλύψε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεΐνες, ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και επίσης να σας πω ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας για την προστασία του στήθους. Reminder από το Υγεία. Κλείνετε το ραντεβού τώρα και πηγαίνετε όποτε θέλετε για να κάνετε, παιδιά, τον έλεγχο για το στήθος. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους στο Υγεία. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Πινγκ. Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
15: Τι έγινε ρε παιδιά με τον Νίκο Καρβέλα?
14: Ο Νίκος Καρβέλα
15: πάλι έγραψε, κάβησε και έγραψε.
14: Για πια έλα.
15: Είπε ρε παιδί μου.
14: Μα δάκρυα κύδρο.
15: Ότι αυτή.
14: Ντροπής, ντροπής είπε.
15: Είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα που να μην είναι νόμιμο. Χρωστάει. Ότι να έρθει αδέ.
14: Μιχαλού.
15: Να έρθει αδέ να δει, όλα είναι νοικοκυρεμένα, δηλωμένα, νόμιμα και τέτοια. Ότι. Πες μου το φίλο να σου πω ποιο είσαι με άλλα λόγια αυτό.
14: Εκεί αυτός. Εκεί ναι. Αυτός.
15: Και είπε ότι εγώ ήμουν ένα γελούδι, ήμουν, δεν έκανα διαρροές, δεν μου βάβησα τα μέσα ενημέρωση, με ήθελαν εσωτερικές πληροφορίες, χαμηλότερες.
14: Εκείνος δεν είπε, συγγνώμη. Εκείνος δεν είπε για το περιβάλλον, για τα αυτά, αν τα ήξερε η Ανούλα, δεν τα ήξερε η Ανούλα.
15: Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί.
14: Εκείνος δεν το ξεκίνησε. Ναι.
15: Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται και λυγίζουν ή υποχωρούν προς τα τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι και για όλα τα παραπάνω εμπιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Καρβέλας, 13 Δεκάτου 2026.
14: Μάλιστα. Δεν γράφει κανένα τραγούδια, δεν γράφει τέτοια.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κυλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτησα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
17: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
20: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: Αυτό τραγουδάει Βύση στο Καρβέλα. Μοναζιγά, μοναζιγά. Όλα και τα θέστηκα.
1: Κόντρα.
0: Λοιπόν, ο Αλ Πατσίνο, παιδιά, ο Αλ Πατσίνο,
1: ναι,
0: που λένε και οι γιαγιάδες στο χωριό, έχει γίνει λίγο γεροντάκι.
1: Εντάξει, μωρέ, μεγαλώσανε.
0: Βγήκε βόλτα στο Beverly Hills και τρέμαν τα τσαούλια του, έφευγε η μασέλα του. Πω πω, ηθοποιάρα,
1: ναι, παιδιά, εντάξει, και παιδιά, μεγαλώνει ο κόσμος. Τι να κάνουμε, μεγαλώνετε όλοι. Τι συμβαίνουν αυτά.
0: Εσύ έχεις μπει στο μουσκιό.
1: Εγώ έχω μπει στο μουσκιό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δεν βλέπω το βίντεο του Σάκρουβα με την τέτοια που κυκλοφορεί με την Κατερίνα Λιόλιου. Εντάξει. Η Ρούλα Ρέβη από την άλλη που έβγαλε κάτι γυμνές φωτογραφίες στον Αποστόλη Τότσικα στο δρόμο. Τον είχε βγάλει τέλος πάντων εκεί με τα παιδιά της. Ρε παιδιά, που έχουν λίγο μεγαλώσει τα παιδιά, δεν είναι μωρά.
0: Ναι.
1: Είπανε, μα τους μάλλουν και τους είπαν να μην κάνουν τρέλες και τέτοια. Και είπε, η αλήθεια είναι, είπε η Ρούλα, ότι ο Αποστόλης κάνει ό,τι του ζητήσω.
0: Σόπα!
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Ήταν μια στιγμή.
0: Είναι λίγο χειριστικούλα. Είναι όμως αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Τον έχει βάλει στο.
1: Εγώ τραβάω λέει συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μια μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο. Και μ' αρέσει λέει πολύ. Και τον είχε βγάλει, ήταν σε ένα χωματόδρομο τώρα, μην φανταστείτε την πόλη. Ήταν σε ένα χωματόδρομο, ήταν κάτι άλογο από πίσω. Και τη άρεσε το σκηνικό αυτό και του λέει: βγάλε λίγο το από κάτω σου να σε βγάλω έτσι μόνο σου στη φύση να σε ευχαριστηθώ. Κοίταξε, τον έβγαλε. Τον ανεβάζει.
0: Δηλαδή. Το βγάλε με το πισινούι του.
1: Με το πισινούι του, τον έβγαλε με το πισινούι του.
0: Και αυτός κάνει και χορευτικά.
1: Κάνει και χορευτικά και.
0: Και χαίρεται.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι. Τι είναι, πραγματικά όμως.
1: Καλά κάνει που τη χαίρεται, γιατί είχε ένα κούκλο νεότερο από αυτή. Ήταν μια χαρά.
0: Καλά, μας χαίρεται αυτή. Γιατί
1: δεν
0: έβαζε
1: όλη μέρα φωτογραφίες. Αλλά δεν θα τον ανέβαζα με τον ποπό έξω. Και έτσι είπαν τα παιδιά, λέει σταμάτησε να κάνει.
0: Μεγάλωσαν τώρα αυτά και. Είπαν
1: σταμάτησε να κάνετε τρέλες τώρα, είναι να βγάλει να βρει με τον μπαμπά μα. Εντάξει, είχε βάλει στο επίμαχο θολό.
0: Ναι.
1: Δεν τον είχε ανεβάσει να βλέπουμε τον ποπό του, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το φανταζόμαστε.
1: Το φανταζόμαστε και χωρίς τη φωτογραφία.
0: Ωραίος.
1: Είναι πολύ ωραίος
0: ο Τότσικας.
1: Είναι πολύ ωραίος ο
0: Τότσικας. Μπράβο στη Ρούλα Ρέβη.
1: Δεν
0: μπράβο,
1: το συζητώ.
0: Είσαι η καλύτερη, η καλύτερη.
1: Λοιπόν, αποκαλύψε, έκανε τη τσιμτσιγή για το ταξίδι Άννας Βούση και Δήμητρας Κούζας στο Παρίσι και είπε ότι παιδιά αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Πετάχτηκαν οι άνθρωποι να χαρούνε τη Σελίν Ντιόν, η μία μεγάλη στάρ. Ήθελε να βγει την άλλη μεγάλη στάρ.
0: Και η Σελίν Ντιόν. Μπα και
1: πάρει καμιά ιδέα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνα φοράει κάτι σε στυλ Σελίν Ντιόν πάντω αυτά τα ουάκα και αυτά που.
0: Παιδί μου,
1: που
0: τώρα,
1: και εκεί πέρα πάει, με την δερματούκλα τι είναι αυτή να
0: είναι. Είναι πιο ροκ η Βύση τώρα.
1: Εντάξει, παρά είναι πιο ροκ είναι σιγά πια.
0: Η άλλη φοράει Dior και τέτοια.
1: Άρα πρέπει να βάλει και. Μα και στο προηγούμενο δεν είχε βάλει κάποιο γνωστό σχεδιαστή.
0: Ναι,
1: ήταν
0: με κάτι
1: και τίδια και ήταν σαν.
0: Περίμενε, είχε βάλει που είναι λίγο στο όριο του Kitsch κι αυτή. Και Ντίν και Ντάν. Όχι Ντίν και Ντάν.
1: Η Βύση λέμε, κάνει ένα πράσινο μετά.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: καλέ, του Ιταλού. Α, δεν θυμάμαι ούτε τα βάζει.
1: Dolce και Gabbana.
0: Dolce και Gabbana. Και Dolce.
1: Ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό το ρούχο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Γαβαλά. Mm. Και δεν ήταν ούτε και ροκ. Γιατί είναι ροκ, όντως. Δεν ήταν ούτε και ροκ. Ήταν σαν μια, πώς τη λέγανε, που είχα μπει στον Αστερίξ. Που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ και μην τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Μια ηρωίδα χαρτινή που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ. Πώς τη λέγανε, τέλος πάντων. Και φόραγε ένα τέτοιο ρούχο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή, ναι, τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Τότονο Sun Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών. Παιδιά, το τι τριχόπτωση έχω δεν υπάρχει. Το τελευταίο σημείο που μπορεί να σταματήσει την τρίχα είναι το πάτωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν όταν παίρνεις το Tono Sun Skin Hair Nails Booster, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή σου φροντίδα.
1: Λοιπόν, σπόντα λέει καμπούρι γελιάκα, ένιωσε μια μικρή ανακούφιση που έφυγε από το πρωινό. Άλλο κρούσμα μας βρήκε. Μετά τη δούκησα νομικού και πήγε και η...
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, μπορεί και εσύ. Είναι να ρωτήσεις, αυτό βλέπεις. Ο άνθρωπος είναι, θέλει αυτό, να είναι ελεκτικός, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, παρουσιαστής είναι να μου πεις. Και γενικότερα, και δεν ξέρεις τι γίνεται και στα παρασκήνια.
0: Ναι.
1: Βλέπετε όταν δεν είναι στον αέρα. Είναι γενικά, τα πετάει έτσι, τα πετάει.
0: Η καλύτερη περίοδος του Λιάγκα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι όταν ήταν με τη γυναίκα του. Κάπως υπήρχε μια ισορροπία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: με τη σκορδά, ναι.
0: Λίγο με τη σκορδά. πρόσχε κάποια πράγματα, τα μάζευε αυτή, έριχνε ο ένας, μάζευε ο άλλος, γινόταν κάτι καλύτερο. Μετά αυτός ξεσάλωσε ένα πράγμα.
1: Ναι, ξεσάλωσε.
0: Ε?
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα που είχαμε για το Σκορδελιάγκα.
1: Και δεν ξέρω η Αντωνάρε, παιδί μου, η οποία είπε ότι θα τον σουλουπώσει, θα τον κάνει, θα τον ράνει. Το μάνα πώ του έκανε αυτό μετά, του κάτι με τα μαλλιά, τα άλλαξε όλα. Εκείνο ξαναεπανήλθε στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει.

0: ίσα ίσα που τον ευγάζουν. Στα 20 του μήνα χαιρετούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να βάλει στην άκρη και κάτι τσίθ για μια δύσκολη ώρα.
1: Α, μεγάλη επιτυχία να καταφέρνει σε τέτοια εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Όσοι έχουν στην άκρη τα έχουν από άλλες εποχές. Αν μη τι άλλο.
0: Εντάξει, παιδί μου, υπάρχει ένα 18% το οποίο μπορεί. 18% τίποτα, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο μπορεί ακόμη να βάζει κάτι τι στην άκρη.
1: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro!

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά!

0: που σειρά σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και άλλη ουσία βρήκανε στο Μαζονάκι, ναι. Η οποία ήταν το αντίδοτο.
4: Το αντίδοτο της ουσίας που του, είχε, που του είχαν χορηγήσει για να τον.
3: Του ρίξανε πέντε χαστούκια, δεν συνήθω.
4: Τίποτα. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή και από αυτά που άκουγα και εγώ, είναι ότι επειδή αυτός δεν ήταν βέβαιος ότι θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
3: Το κοίμησα.
4: Σου λέει, έλα τώρα εδώ να σε κάνω εγώ νάνι νάνι και όπου το φωνεί να Γιάννη.
3: Ναι. Και τώρα ονόματα. Μιζαδολάμι και προποφόλη.
4: Κι άλλο ένα είναι. Το ένα.
3: Είναι αντίδοτο.
4: Το ένα είναι αντίδοτο. Είναι τρία. Η προποφόλη λέει, γιατί τα παρακολουθούσε. Η προποφόλη δεν έχει, λέει, αντίδοτο. Το δεύτερο που του έκαναν, ναι, έχει αντίδοτο το τρίτο.
3: Ανεξατέλ.
4: Αυτό.
3: Και χορήγησε η Doctor Hawaii.
4: Και ξαναείπαν ότι η προποφόλη, ειδικά η προποφόλη, πρέπει να είναι μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, με αναισθησιολόγο και
3: μόνο το φόλι που ακούς καταλαβαίνεις.
4: Άστα!
3: Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
4: Τραγικά πράγματα, παιδιά.
3: Προποφόλα για τη μεγάλη πορτοφόλα. Κοιμήσου και τρέχει.
4: Η διοκτήτρια, τώρα λέει, η διοκτήτρια του ιατρίου, δηλαδή του διαμερίσματος που νίκιαζε το ζεύγος, έχει λήξει, λέει, το συμβόλαιο.
3: Και αντέξω.
4: Είπε ότι δεν θέλουν να μου πληρώνουν άλλο κλπ. Αλλά είπε ότι ήταν πολύ συνεπής στις επιδομές τους κλπ. Γιατί τι ρωτήθηκε, φαντάζομαι, εντάξει.
3: Άλλη μόνο.
4: Υπάρχει χρήμα.
3: Ότι λένε τα λογιστικά του γραφεία κλπ. Ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι δεν θα βρείτε τίποτα και ότι δεν έχουν χρήμα. Και ότι το επένδυαν και καλά στη δουλειά τους, παιδιά, κοροϊδευόμαστε.
4: Καλά,
3: έλα τώρα.
4: Δεν το κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, βγήκαν οι ψυχολόγοι και οι πρώτοι άνθρωποι σαν εμένα που απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες. Δεν είναι μελαγχολικοί. Αξιοποιούν την ηρεμία για να αναστοχαστούν. Να αναστοχαστούν ποιος είμαι, γιατί ήρθα, που πάω.
3: Τώρα που δάνεια, πες που σου ήρθε ξαφνικά ένα μήνυμα και λες, αντέ, Παναγία μου, με το που βλέπουμε, αδέ, παιδιά.
4: Ναι, ρε, παιδιά.
3: Για ένα κόμπο στο στομάχι, προσέχετε τι ώρες στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
4: Δηλαδή μου ήρθε ένα.
3: Ένα
4: mail πάλι, αδέ, αλλά είναι. Επειδή πήγα και πήρα την ταυτότητα τη Δευτέρα, πήγα και την παρέλαβα, επιτέλου.
3: Τώρα την πήρε. Πάλι την άφησε.
4: Την είχα, όχι παιδί μου, πήγα και την είχα βγάλει. Είχα το ραντεβού που την έβγαλαν αυτό.
3: Πότε την έβγαλε?
4: Το προηγούμενο Σάββατο.
3: Α, δεν είχε κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
4: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι, για τον Οκτώβριο τότε είχα βρει ραντεβού.
3: Α.
4: Πήγα λοιπόν, έκανα τις διαδικασίες, βγήκε η ταυτότητα και μου έστειλε ένα mail. Θα σας, όταν θα είναι έτοιμη η ταυτότητα, δηλαδή, όχι βγήκε, έκανα τις διαδικασίες για να βγει. Θα μου έστειλε ένα mail που μου το έστειλαν να πάω να την πάρω την ταυτότητα. Και πήγα και την πήρα τη Δευτέρα. Και σήμερα μου έρχεται μήνυμα από την ΑΔΕ και λέω, Παραγιά, τι θέλετε πάλι, δεν μου δίνω. Στάδωσα όλα και έμεινα στον άθο, μου λέει και η Βαρδί. Και είναι τελικά για να μου πούν ότι. Η νέα μου ταυτότητα έχει γίνει ενημέρωση με τα στοιχεία της νέας μου ταυτότητα στην ΑΔΕ.
3: Α, εμένα γιατί δεν μου στείλατε το μήνυμα?
4: Στο τάξη, στο
3: μάξι.
4: Από όπου είναι δηλαδή να μου τα πάρουν, έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι για να μην γίνει κανένα λάθος.
3: Ναι.
4: Αυτό.
3: Εμένα δεν μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα όταν άλλαξε
4: ένα
3: τα
4: μήνυμα. Ευχάριστο μου είχε έρθει από την ΑΔΕ που είχα κερδίσει τη λοταρία 1000 ευρώ.
3: Αχ, τι χερούλα, μακάρι.
4: Μόνο τότενες.
3: Μακάρι και σε μένα το ίδιο.
4: Και τα είχα πάρει, παιδιά. Που λένε πολύ ότι είναι ψέματα, τότε τα είχα πάρει.
3: Γιατί λένε ότι είναι ψέματα?
4: Λένε ότι είναι αποστημένο και δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο, γιατί εγώ τα είχα πάρει τα λεφτά.
3: Εγώ λέω να το ρίξω.
4: Ένα χιλιαρικάκι.
3: Θα το ρίξω, παιδιά, στα τυχερά παιχνίδια τώρα.
4: Τι εννοεί, τέτοιο θα παίζει σε λότο?
3: Ναι, θα παίζω λότο, θα παίζω πρώτο, θα παίζω. Πίνω μπάφου και παίζω προ. Γενικά, ό,τι. Ποτέ δεν ξέρει.
4: Καλά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Έχω κάτι φίλου, παιδιά, που έχουν κερδίσει κάτι ποσάκια.
4: Πόσα μπορεί να έχουν κερδίσει?
3: Αλλά παίζανε συνέχεια, να σου πω τι κάνανε. Έπαιζαν συνέχεια του ίδιου αριθμού.
4: Ναι, πολύ το κάνουν αυτό.
3: Ναι. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
4: Κάποια στιγμή μπορεί να κάτσει, ναι, γιατί όχι. Αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Βέβαια, μπορεί και online πλέον να παίζει. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, σου ζητάνε μέχρι μόνο που δεν σου κάνουν, πώς το λένε, δεν σου παίρνουν τέτοιο επίχρησμα κατά DNA. Τα πάντα όλα. Γιατί βέβαια σημαίνει η τράπεζά σου. Καλά κάνουν. Και μπορεί να παίζει online. Αλλά, και μου στέλνουν μήνυμα. Γράφτηκα λοιπόν εγώ και άρχισε. Θα παίξετε! Καιρό έχουμε να σας δούμε, δεν παίξατε!
3: Α, εμένα μου
4: στέλνει! Μα γιατί δεν παίξετε! Τώρα το εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. Θα παίξετε! Άλλο mail. Παίχτε! Τόσο πιο. Να σου πω.
3: Εμένα μου
4: έρχεται εγκομενικό! Και λέω, έλα, άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι τώρα.
3: Εμένα μου έρχεται από σούπερ μάρκετ. Γεια σας, κυρία Λεμονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Λεμονιά. Έχουμε καιρό να σας δούμε στο πορτέλι μας.
4: Ναι, αυτό.
3: Το καλάθι μας σας περιμένει. Έχουμε μεγάλες προσφορές και δωρεάν επιταγές.
4: Ή το άλλο που σου λέει.
3: Πάρτε τυροπιτάκια μόνο με 1,5 ευρώ. Πάρτε πάμπερς μόνο με 5 ευρώ. Πάρτε πάνες ακράτειας από τις πάνες. Από τα πάμπερς πάει στις πάνες ακράτειας.
4: Σου λέει να πιάσουν όλο το ηλικιακό αγκρούπ. Κατάλαβες, είναι επιθετικό βρε το μάρκετινγκ αυτό.
3: Ναι.
4: Εμένα μου στέλνουν, πώς το λένε, μπαίνω σε ένα online μαγαζί.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είναι μερικοί που σου λέει ότι πρέπει για να δεις τι έχει. Βγαίνει λοιπόν μια καρτέλα που τα θαμπώνει όλα και σου λέει πρέπει να κάνεις να εγγραφείς για να μαθαίνεις νέα. Λες δεν βαριέσαι τώρα να γραφώ, να γραφτώ. Κάνω εγγραφή. Τα έχουμε πει με τους κωδικούς μεταξύ τα λέμε, σου ζητάνε. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν την επόμενη μέρα και βομβαρδίζουν. Νέο βαζάκι, νέο πιγκάλ, νέο επιπλάκι. Τε με έφετε, είδε αυτό. Τε με έφετε, είδε τέλο. Τε με έφετε, Black Friday. Τε με έφετε, Halloween. Τε με έφετε, Χριστούγεννα. Βρε, έχετε κτίρι. Κάνω αν σα κράτη. Μετά, μπαίνω σε άλλο μαγαζί. Έτσι, πατάω κάτι να το πάρω και λέω μωρά, μην το πάρω. Αμέσως μήνυμα. Έχετε κάτι λάθος. Κάνατε κάτι λάθος, έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Ή άλλο έχεις μπει κάπου και έχεις πάρει κάτι, παλιά, μπαίνουνε. Μας λείψατε. Δεν θέλω. Και πότε κάνω, subscribe, συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνω. Λέει η Αναστασία, καλά κορίτσια, σας αγαπώ και σας ακολουθώ 30 χρόνια, keep going. Πολλά φιλιά στην φίλη μας την Αναστασία.
3: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια.
4: Ναι.
3: Αχ, μεγαλώσαμε.
4: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι, κορίτσια.
3: Δεν μ' αρέσει το Τριφυλάρα, είμαστε Ολυμπιακάρα.
4: Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας, άσπρους και μαύρους. Χαμηλώστε ταχύτητα, διότι βρέχει και γνιστράει πολύ. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο. Όσοι είναι σε μποτιλιάρισμα, κάντε καμάκι, αδέρφια και αδερφές, γιατί χανόμαστε. Τα φιλιά μου στη γυναικάρα μου να γλιτώσω την παντόφλα, λέει ο Σωτήρης.
3: Πέφτει παντόφλα.
4: Δεν ξέρω, μωρέ μου τώρα.
3: Πόπο, ο καιρός πάντως είναι για σουπίτσα, έτσι.
4: Σιγά, μωρέ πια. Μην βάλει
3: κανένα. Έχει μια υγρασία.
4: Είναι και σου.
3: Μ' αρέσει το φασκόμηλο.
4: Φασκόμηλο. Τι έχει βρει σήμερα, βαρύ χειμωνιά έχει βρει. Κοντεύω, έχω βγάλει την πέτσα.
3: Συγγνώμη, αυτό τι είναι.
4: Και έχει υγρασία.
3: Βαρύ φθινόπωρο είναι.
4: Καλή.
3: Τι είναι, καλοκαίρι.
4: Είναι το πιο ζεστό φθινόπωρο, δεν ξέρω, από το 1800 γέννητες ήμασταν.
3: Τι λες,
4: αλήθεια σου.
3: Γιατί είχε καταργηθεί το φθινόπωρο καταρχάς. Μπαίναμε κατευθείαν χειμώνα. Ήταν δύο οι εποχές.
4: Είναι ο πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, σου λέω.
3: Και από πέρσι.
4: Έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Καλή, δεν μας τρελάνεις. Εγώ κοιμάμαι ανοιχτό παράθυρο.
3: Ναι, κάνει.
4: Και χωρίς μπιτζάμες, τίποτα.
3: Α,
4: δηλαδή εννοείται να ρουχάκια.
3: Εσύ και ο Τότσικας.
4: Ε?
3: Εσύ και ο Τότσικας κάνετε τέτοια κολπάκια. Κολπατζού, εσύ κολπατζού. Απέναντι το παράθυρο, όταν το αφήνεις ανοιχτό, βλέπει κανένα.
4: Όχι,
3: είναι
4: όχι, τον μπατζούρι
3: μόνο
4: εννοώ.
3: Παπάστη...
4: Τον μπατζούρι εννοώ, αν είναι ανοιχτό και τον τζάμι. Το μπατζούρι κλειστό και τον τζάμι ανοιχτό. Λοιπόν. Περίπου πιο θερμό. Κάτσε να σου πω και πιο θερμό ήταν, λέει. Κάτσε να σου πω τώρα. Άντε και εσύ, ChatGPT μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα και τα στοιχεία του Κοπέρνικου που παρουσιάζει το μέτρο.
3: Α, στον Κοπέρνικο πάμε.
4: Ο Οκτώβριος του 26 προβλέπεται να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα.
3: Προβλέπεται, έχει γίνει.
4: Μέχρι τώρα είναι, ναι. Προβλέπεται με τα τώρα δεδομένα. Εσύ που μου ξέρεις με το Ζιβάγκο.
3: Είναι λεπτό.
4: Εσύ ντύνεσαι μάλλον όπως ακούς το μήνα. Όχι όπως τον ζεις.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή λες είναι Οκτώβρης, μάλλον πρέπει να βάλω ένα Ζιβάγκο.
3: Όχι, δεν μπορώ εγώ, κρυώνω έξω.
4: Έλα,
3: κρυώνω.
4: Κρυώνει τούτη εδώ.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
3: Μπράβο. Εσύ θα φοράς κοντομάνικα όλο το χρόνο.
4: Ναι, έχω πάρει και ένα ζακετάκι μάλινο.
3: Αυτό γιατί το πήρες ο ζακετάκι, αφού είναι ζεστός ο Οκτώβρης.
4: Μήπως κρυώσω, το πήρα και μπαίνω στο αμάξι με αυτό. Κόντεψα να φύγω από το παράθυρο από τη ζέστη. Μύρισαν οι μασχάλες μου. Πώς να το ξύγεσαι.
3: Ωραία.
4: Το
3: μεγάλη επιτυχία.
4: Δεσταίνομαι. Αυτά.
3: Πήγα και γέμισα παιδιά βενζίνη σήμερα, καλά, έτσι. Δίνεις και τα δύο νεφρά.
4: Άστα.
3: Για να γεμίσει.
4: Ναι, θέλει να οδηγούμε σαν τις χιλώνες να καίμε λιγότερη τώρα.
3: Ναι, άσε με.
4: Γιατί να κάνω.
3: Από μία κοστούπασιόνι οι δρόμοι.
4: Δεν,
3: στο κατέβασμα ήταν μια χαρά. Έβλεπα τους άλλους παιδιά που ανέβαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να πάνε στα βόρεια. Λέω, καλέ, πού πάνε όλοι αυτοί.
4: Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό. Κάτι παθαίνουν με τη βροχή. Εντάξει, άμα ρίχνει καταράκτες, το καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν ρίχνει πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι, τι παθαίνετε και φοβάστε. Οδηγήστε κανονικά, δηλαδή με 60 χιλιόμετρα. Δεν παθαίνει τίποτα.
3: Δηλαδή πώς πάνε.
4: Παθαίνουν, κάτι παθαίνουν και μαζεύονται, μαζεύονται. Σαν να είναι στο καβούκι τους και οδηγούν σαν να τα τελούς οδηγούν. Πάρα πολύ σιγά.
3: Μακάρι να οδηγούν και δεν ποτέ. Σιγά άσε, γιατί γίνονται ατυχήματα.
4: Να όλοι στα σπίτια τους. Βγείτε έξω καλέ, να ζήσετε από ζάχαρη είστε. Να παρκάρουμε κι εμείς.
3: Τι. Τι έπαθες, τι σε βρήκε σήμερα.
4: Δεν έβρισκα να παρκάρω με τίποτα. Ναι. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, κλείδωσε το κινητό της, λέω φεύγετε, μου λέει όχι.
3: Μετά έφυγε. Καμιά φορά το κάνουν επίτηδες. Μετά έφυγε.
4: Γιατί ήταν άλλο αμάξι και παρκάρι. Ήθελα να την πιάσω το μπαλί, να την γυρίσω πέντε σμούρες.
3: Τώρα αυτό
4: γιατί
3: δεν είναι κακιά.
4: Με έχει πιάσει και μία αυτή. Με καλό άνθρωπο. Μετά είναι ένα άλλο ο οποίο. Έχασα δύο θέσεις να είμαι στα πολύ λόγο. Με ένα κύκλο είχαν αδειάσει δύο θέσεις και τις πήραν άλλοι.
3: Πονεύρα, ε.
4: Έχω παρκάρει στο διάστημα. Εύχομαι να μην βρέξω όταν τελειώσουμε. Θα γίνω παπί μέχρι να φτάσω εκεί που έχω παρκάρει. Σε μία ανηφόρα πάνω ψηλά στο βουνό.
3: Θα σου πω εγώ.
4: Ωραία, μια χαρά.
3: Με την αυτοκινητάρα μου.
4: Εσύ που πάρκαρες.
3: Σφυρίζει ο ένας καθρέφτης. Βάζω χθες ένα φίλο μου. Μου λέει, αυτό το αυτοκίνητο που σου έδωσε η εταιρεία μοιάζει με το προηγούμενό σου. Όχι, αγάπη, του λέω. Μου λέει, γιατί. Λέω, κοίτα, με πλησιάζουν, σφυρίζουν οι καθρέφτες. Μου λέει, έλα καλέ. Πλησιάζει ένα αυτό, αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά. Ξαφνικά βγαίνει. Θέλετε να κάνετε μία στάση και να πιείτε καφέ.
4: Μα τι θέλει να σε καταλάβει αυτό.
3: Θέλετε να κλείσετε τα παράθυρα. Μήπως πρέπει να κλείσετε τα παράθυρα.
4: Άκου, επειδή είμαι σε φάση να του πω, δεν θα μου πει τι θα κάνω. Θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτά, άμα θέλει τις παραγγελίες αυτές όλες,
3: ναι.
4: Μπορείς να τις απενεργοποιήσεις. Αν δεν θες να τον βουλώνει το αμάξι, που θα μου πει εμένα να μαθαίνω να σταματήσω για καφέδες και δεν ξέρω. Σε λίγο θα μου πει, δεν σταματάτε για ένα κατούριμα. Γιατί σας βλέπω κάποιες ηλικίες και τα κάνετε πάνω σας.

0: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κυλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
7: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδης. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
10: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
9: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
10: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
10: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
11: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού, φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Η ώρα είναι 5. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Να,
1: ναι.
0: Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν,
1: διότι δεν
0: και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά. Και που μας κάνει ξαφνικά, για ότι υπάρχει ένα γύρο, να μην δίνουμε μια και ένα. Να,
1: να,
0: να.

0: Για θα λέμε τώρα, όχι δα. Εμείς να, να, να.
1: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτης Αδαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμα.

0: προσαρμοσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πορεία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κυλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα στην όμευση στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την αγρινιώτησα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος τιμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Podcast. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το κυνήγι, κάθε επιλογή μετράει. Και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές. Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κυλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
11: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμέση τα ράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
12: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
12: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μια μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
12: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

και με το νου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Και ροκακία δεν κράτησμα μπορού. Πώς τους αντέχεις.

στη δίκη μας κι εγώ το πιάσαμε εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει

0: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
1: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
1: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
2: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
0: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
2: Φοβάμαι.
1: Σταμάτα και εσύ μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το. Το βρήκα παιδιά.
1: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.
2: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
3: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
2: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
3: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική. Χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
2: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
3: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
4: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει. Και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγγείου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγγείων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την αγρινιώτης Αδαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: και το δικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κυλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσελός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την αγρινιώτησα Αδαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Ναυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σμυρμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.